Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: όνομά σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97.5, το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Κουράγιο, αδέρφια. Έφτασε η Πέμπτη, η παραμονή Παρασκευής.
1: Πολύ κοντά στο Σαββατοκύριακο πλέον.
0: Πάρα πολύ κοντά. Και παιδιά, εντάξει, ένα πράγμα θα σας πω: 18 Ιουνίου.
1: 18 Ιουνίου.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι έχει περάσει το μισό του μήνα. Ότι έχει περάσει και το 16 που λέει η Ιουάννα που παίρνει ο μήνα στην κατηφόρα.
1: Τώρα να
0: το πιστεύετε
1: πώς...
0: αυτό.
1: Τόσο γρήγορα.
0: Απίστευτο.
1: Ο μήνα αυτό νομίζω πέρασε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Δηλαδή, ναι. πότε μπήκε ο Ιούνιος, πότε είμαστε 18 του μηνός.
1: Πότε θα έρθει ο Ιούλιος.
0: Για να μην σας πω ότι τι έχει μείνει, 12 μέρες έχουν μείνει και τελειώνει και ο μήνας και μπαίνουμε στον Ιούλιο.
1: Ναι,
0: κυρίες και κύριοι.
1: Στην τελική ευθεία για τις διακοπές μας.
0: Τις διακοπές μας ή την τελική ευθεία του καλοκαιριού.
1: Όχι. Α, μην το σκεφτόμαστε έτσι.
0: Ο χειμώνας νομίζω ότι κρατάει 180 μήνες.
1: Ναι,
0: και το καλοκαίρι δηλαδή με έχει ο μισός μήνας έτσι και παραπάνω και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι.
1: Μια ανάσα πραγματικά. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή τώρα που μιλάμε είναι 18 του μήνα και διανύουμε ήδη το καλοκαίρι. Να περνάμε έτσι πάρα πολύ ωραία όσο μπορούμε για να το κάνουμε και μέσα μας, να το καταλάβουμε λίγο περισσότερο, να το κάνουμε διαρκέσει λίγο περισσότερο.
0: Είναι και οι δουλειές, είναι και τα τρεχάματα και υποχρεώσεις. Δεν μπορείς να πας άνετα να πεις ότι αν ήσουν, ξέρω εγώ, αν μπορεί είχες τη δυνατότητα να πας να κάνεις ένα-δύο μπάνια την εβδομάδα ή να κάνεις καμιά εκδρομή, κανένα γρήγορο.
1: Εντάξει.
0: Έτσι μπαμ μπαμ θα ήταν ωραία. Αλλά προλαβαίνεις με τις υποχρεώσεις.
1: Δεν προλαβαίνεις. Αλλά μπορείς να πας μια βόλτα, να βγεις λίγο περισσότερο έξω, να πας ένα θερινό σινεμά, να πας να πιεις ένα ποτό, να μην πας να κοιμηθείς από τις 11 η ώρα το βράδυ.
0: Να, ο Γιώργος είναι μεγάλος φαν για το θερινό σινεμά.
1: Σου αρέσει, Γιώργο, ε?
0: Ο Γιώργος δεν έχει αφήσει θερινό σινεμά για θερινό σινεμά.
1: Ναι.
0: Όχι για τις ταινίες,
1: αλλά
0: για αυτά που έχει στο κηλικείο. Όποια, γιατί τα θερινά έχουν και διάφορα.
1: Τώρα που το λες, λοιπόν, έχουν αναπτυχθεί τόσο πολύ και έχουν τέτοιο μενού τα εστιατόρια.
0: Τα σινεμά αυτά
1: που πραγματικά μοιάζουν με εστιατόρια.
0: Ναι. Πλέον τα έχουν φτιάξει πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία.
0: Είναι η θερινή κινηματογράφη, είναι καταπληκτική. Δεν θα πω περισσότερα τώρα, γιατί έτσι να πω μια μεγάλη καλημέρα στο Τζορτζ.
1: Μια
0: πολύ μεγάλη καλημέρα στην Ιουάννα.
1: Καλημέρα σα. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα και σε όλους εσάς που είσαστε μαζί μας και αυτό το πρωινό. Πάλι το μυαλό μας είναι στο καλοκαίρι,
1: μόνο,
0: να ξέρετε, και στις διακοπές και στα λοιπά. Μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας εδώ στον Love 97,5. Έρχονται παιχνίδια, έρχονται διαγωνισμοί, έρχονται δώρα, έρχονται και τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
1: Και φιμπρίο, διάθεση, αισιοδοξία και παραμονή Παρασκευή.
0: Οπότε μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας εδώ στον Love 97,5. Η Ιουάννα Τσέλιγκα.
1: Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Καλό πρωινό σε όλους και πάμε να ξεκινήσουμε με την τραγουδάρα μας.

0: Εδώ είμαστε στον Λαβ 97,5. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους παιδιά. 18 του μηνός όπως σας έλεγα. Έχουμε αρχίσει τις κουβέντες έτσι και συζητάμε για καλοκαίρι και διακοπές και για τα λοιπά. Η κουβέντα όμως που πιάσαμε για τα θερινά σινεμά ήταν πάρα πολύ ωραία. Και όπως έλεγες και εσύ πριν, δεν είναι πλέον και ηλικία. Εμείς κάποτε πηγαίναμε στα σινεμά, τι είχε ρε παιδί μου, λίγο popcorn,
1: κανένα
0: ψυχτικό, κανένα πατατάκι και that's it. Μετά μπήκανε τα νάτσος, με τα τυριά. Νάτσος, τυράκι, ιστορίες κτλ.
1: Μετά εξελιχθήκανε κι άλλο. Βρίσκεις τώρα πίτσα.
0: Παιδί μου, πίτσα, μπύρες, ιστορίες. Τα πάντα.
1: Μπύρες πολλές και διαφορετικές. Και επίσης έχω δει και δύο σινεμά μέχρι τώρα. Έχει πέσει το μάτι μου σε δύο σινεμά τα οποία έχουν και μενού. Δηλαδή, παράδειγμα, σου λέω τώρα, αν το εισιτήριο κάνει 8 ευρώ, εκεί πληρώνεις 30 ευρώ, ας πούμε, και έχεις ταινία.
0: Και φαγητό.
1: Και φαγητό, ξέρω εγώ, 5 πιάτα διαφορετικά.
0: Άντε ρε.
1: Που ετοιμάζεις ευκανονικώς. Ναι, το έχουν εξελίξει.
0: Εμένα ξέρεις ποιο μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που το είχαμε δει και στο Smart Park, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Mm-hmm. Που είναι από τους πιο ωραίους κινηματογράφους που έχω δει. Ναι. Αν και γενικότερα η καλοκαιρινή είναι πάρα πολύ περιποιημένη πλέον οι κινηματογράφοι. Αλλά και εκεί πέρα στο Smart Park μου άρεσε πολύ που, που είναι σαν να είναι μια μεξικάνικη πόλη, ρε παιδί μου, μέσα. Και είναι με τους καναπές. Και είναι καταπληκτικά. Έτσι. Αλλά από την άλλη, πρέπει να σας πω ότι όποιο σινεμά και να πάτε στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και περιφερειακά, είναι πάρα πολύ περιποιημένη η καλοκαιρινή. Δηλαδή, έχω δει σινεμά. Έτσι. Αλλά από την άλλη, πρέπει να σας πω ότι όποιο σινεμά και να πάτε στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και περιφερειακά, είναι πάρα πολύ περιποιημένη η καλοκαιρινή. Δηλαδή, έχω δει σινεμά καλοκαιρινό με

0: άλλο level η καλοκαιρινή και μάλιστα δεν είναι τυχαίο που αν πας το καλοκαίρι να δεις κάποια ταινία είναι sold out τα περισσότερα, δηλαδή πρέπει να έχεις κλείσει νωρίς. Γιατί αν δεν κλείσεις νωρίς, τελευταία στιγμή όλοι λένε να πάμε ένα σινεμαδάκι θερινό.
1: Και υπάρχουν και ταινίες εκτός από αυτές τις blockbuster που λέμε, ρε παιδί μου, που παίζουν και παλιότερες ταινίες στα θερινά. Τα σινεμά παίζουν και πιο classic ταινίες.
0: Κάνουν, ας
1: πούμε, αφιέρωμα, παράδειγμα, σου λέω τώρα στο Hitchcock και έχει πολλές ταινίες καθημερινά και πραγματικά είναι sold out.
0: Ναι, παιδί μου, γίνεται χαμός. Γιατί είναι θεματικά, γιατί να σου πω κάτι, πας για την εμπειρία, δεν πας για την ταινία.
1: Την και ταινία... για την ταινία πας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ταινία μπορεί να την έχεις ξαναδεί όμως.
1: Εντάξει, ναι, βέβαια.
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν είναι, είναι η όλη εμπειρία του. Είμαι εκεί, σε αυτό το χώρο και βλέπω αυτή την ταινία με εντελώς διαφορετικό μάτι από ότι την έχω δει στο σπίτι μου, ξέρω εγώ, σε βιντεοκασέτα.
1: Έχεις πάει θερινό σινέμα φέτος?
0: Δεν έχω πάει.
1: Δεν έχεις πάει, ούτε και εγώ έχω πάει. Δεν έχω πάει, δηλαδή,
0: και πραγματικά, γιατί έχει και πολλά παραλιακά. Εγώ έχω στον άλλη μου εκεί πέρα
1: το
0: δημοτικό που είναι πάρα πολύ ωραίο. Γενικά νομίζω ότι έχει πάρα πολλούς κινηματογράφους που είχαν περάσει μεγάλη κάμψη.
1: Ναι,
0: θερινή κινηματογράφη, αλλά τώρα νομίζω ότι έχουν επανέλθει δρυμύτερα.
1: Και μπράβο.
0: Ναι, και μπράβο.
1: Αυτό θέλουμε για να πηγαίνουμε και θερινό σινεμά. Το αγαπάμε το θερινό σινεμά.
0: Ναι. Και τρως και τα φαγητά σου, γιατί μην ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή έχουν και ωραία κουζίνα πλέον. Τρως καμιά πίτσα, τρως κανένα σουβλάκι, τρως κανένα τέτοιο. Έχουν
1: γίνει. Το ότι έχει.
0: Πολύ φαγητό. Πολύ φαγητό.
1: Μυστική να πάτε.
0: Ναι, μην φάτε πριν. Πού είχα δει. Είχα δει κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Νομίζω στο Πολεμικό Μουσείο. Ότι έχει και χώρο μπροστά το οποίο πίνει και ποτό μέχρι να ξεκινήσει η παράσταση.
1: Ναι.
0: Το οποίο έχει ολόκληρο σκηνικό μπροστά.
1: Okay.
0: Γενικά έχει πάρα πολύ ωραίο κινηματογράφο.
1: Ναι, τα έχουν κάνει πολύ ωραία τα κόνσεπτ. Θερινό κινηματογράφο.
0: Πολύ, πολύ. Και
1: πολύ
0: έχουν επενδύσει και μπράβο που επενδύουν στου κινηματογράφου, γιατί έχει ανεβάσει και πολύ το, έχει το κασέ του γενικά το θερινό κινηματογράφο.
1: Ναι. Τώρα να αγαπάμε.
0: Ναι, χτυπάμε κανένα σινεμαδάκι, να ξέρετε.
1: Βέβαια.
0: Και εμεί όλο λέμε, ένα σινεμαδάκι δεν έχουμε πάει.
1: Θα πάμε.
0: Ευκαιρία είναι τώρα που το είπαμε και στην εκπομπή.
1: Και σήμερα κιόλα αλλάζουν οι ταινίε, να δούμε ποιε είναι οι καινούριε.
0: Για να σα δω και εσά. 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber, 694-711-11. Μπορείτε να μας στείλετε και τα μηνύματάκια σας. Έχετε πάει κανένα θερινό σινεμά
1: φέτος,
0: πηγαίνετε,
1: αυτή τη σεζόν
0: το προτιμάτε σχετικά με τα χειμερινά? Εγώ νομίζω πλέον, παιδιά, νομίζω ότι πιο πολύ hot είναι το καλοκαιρινό παρά το θερινό. Γιατί θερινό λίγο πολύ έχουμε μεγάλες τηλεοράσεις όλοι, λίγο καλύτερα ηχητικά συστήματα, μπορείς να δεις μια ταινία.
1: Είναι αυτό, ρε παιδί μου, η ατμόσφαιρα στο θερινό το σινεμά.
0: Ναι, δεν παίζεται, δεν παίζεται. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματάκια σας και σε λιγάκι που θα επιστρέψουμε εδώ στον Love 97,5 θα βγούμε και στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Βλέπω και τη στείλει πολλά μηνύματα.
1: Πολλά μηνύματα για τα θερινά τα σινεμά, είπαμε. Τα
0: μπράβο
1: αγαπάμε σας, τα θερινά
0: παιδιά.
1: Τα σινεμά.
0: Μπράβο, μπράβο. Και μου στείλει και η φίλη η Ζέτα. Έστειλε μήνυμα και λέει ότι και πάρα πολύ δημοτικοί κινηματογράφοι.
1: Σωστό και
0: λειτουργούν.
1: Αυτό, βέβαια, βέβαια.
0: Πάρα πολλοί δήμοι έχουν ανοίξει χώρους και τους έχουν κάνει θερινούς κινηματογράφους. Επίσης μου είπε ότι το καλοκαίρι, ναι, σε κάποιες περιοχές τύπου Ραφίνα, Πορτοράφτη κτλ., έχει και πάρα πολλούς χώρους υπαίθριους που τους κάνουν κινηματογράφους.
1: Μπράβο.
0: Που τους στείλουν, πολύ... γιατί ξέρεις, στείλουν σπανί καλοκαιρινά, το καλοκαιρινό σπανί,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: και παίζουν προβολές. γιατί γελάζεις,
1: παιδί? Γιατί άκουσα η σπανί.
0: Όχι σπανί, το πανί. Το πανί, όχι.
1: Και προσπαθούσα να βγάλω νόημα σε αυτό
0: σπανί.
1: Που λέει. Σπανί.
0: Δεν ήρθαν οι σπανί. Όχι, αλλά στείλουν αυτά. Ξέρεις, τώρα είναι πολύ τη μόδα αυτές οι φουσκωτές οι οθόνες,
1: ναι, ναι,
0: οι οποίες ανοίγουν, κάνεις ένα ωραίο χώρο που μπορεί να έχεις του Δήμου, τον κάνεις θερινό σινεμά, βάζεις και ένα χαμηλό εισιτήριο για τον κόσμο του Δήμου και πηγαίνει πάρα πολύ κόσμο. Και τα απολαμβάνει και είναι και πάρα πολύ ωραία.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο, παιδιά. Πολύ καλά κάνετε και στηρίζετε, να το ξέρετε. Λοιπόν, τώρα εμείς πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 18 του μηνός, Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, τα πράγματα είναι αρκετά καλά. Σε Κηφισίας, Μεσογείου, Κατεχάκη, χωρίς προβλήματα θα κινηθείτε στην Παραλιακή. Λίγη κινησούλα θα συναντήσετε αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε Κρανάκι, Ζωνούλα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Disco.

0: Τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς. Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500 ml τετράδα μόνο 4,70. Αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και Σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
7: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
10: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
9: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Προσφορά. Κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
12: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Αχ, εδώ είμαστε στον Loving Day 7,5. Παραμονή Παρασκευούλα, κυρίες και κύριοι. Και η ώρα έχει πάει 7:58. Έχουμε πιάσει την κουβέντα εδώ πέρα. Έχουμε δει.
1: Εδώ μεταξύ διάφορα. Πολλά μηνύματα για τα θερινά τα σινεμά.
0: Για τα θερινά τα σινεμά, παιδιά. Τα θερινά τα σινεμά. Τώρα, για όσους έχετε μπει στην παρέα μας πριν από λίγο, συζητούσαμε από νωρίς το πρωί για τα θερινά σινεμά. Το πόσο ωραία είναι, το πόσο ωραίο είναι τώρα το καλοκαίρι να πηγαίνει θερινά σινεμά. Το πόσο έχουν ανέβει και αναβαθμιστεί τα θερινά σινεμά. Mm-hmm. Και το πόσο από σινεμά μόνο έχουν γίνει σινεμά εστιατόρια.
1: Ναι, πραγματικά έχουν εξελιχθεί. Αυτό συζητούσαμε και έχετε στείλει και πολλά μηνύματα για πολύ ωραία σινεμά,
0: ναι,
1: σε όλη
0: γιατί
1: την Αττική.
0: Ρώτησα και εγώ να μας πείτε, ρε παιδί μου, σε ποιο σινεμά έχετε πάει, αν έχετε πάει αυτό το διάστημα και πού έχει έτσι πάρα πολύ. Γιατί γενικά έχουν αναβαθμιστεί όλες τις περιοχές.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε να μας προτείνετε κανένα, γιατί η ευκαιρία είναι τώρα μέχρι να φύγεις διακοπές. Ένα θερινό σινεμά είναι ότι πρέπει για να κλείσεις μια πολύ ωραία καλοκαιρινή βραδιά.
1: Παράδειγμα τώρα, ένα δευτερόλεπτο. Βλέπω το μήνυμα της Ντίνας που λέει στην Καλυθέα έχει το σινεμά Φλερί. Είναι απίθανος, λέει, κινηματογράφος.
0: Καλά, ναι.
1: Έπεσε το μάτι. Τώρα στο μήνυμα της Ντίνας.
0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7:59 πρώτα λεπτά. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 18 του μηνός. Κρανά και Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχουμε πυκνή ροή στην Κατηχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Έχουμε και λίγη πυκνή ροή στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Τώρα, κατά τα άλλα, ο Κηφισός θα σας δυσκολέψει λιγάκι από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση. Και στα δύο ρεύματα έχουμε πυκνή ροή αυτή την ώρα. Στο κέντρο είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Έχουμε όμως πυκνή ροή στην άνοδο της Συγκρού, στη Βασιλείος Κωνσταντίνου και τη Βασιλής Σοφίας.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου και αχλάδια βρίσκουμε σήμερα από 1,89 μέχρι 3,79 ευρώ λεπτά το κιλό.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
1: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium ενισχυμένο diesel στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αδλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
4: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.

0: 18 Ιουνίου σήμερα. 18 Ιουνίου του 2026. Αυτά που λέγαμε το πρωί. Παιδιά, έφτασε 18 του μηνός και δεν το πήραμε χαμπάρι. Έχει περάσει ο μεσός Ιούνιος και ναι. Χαμπάρι δεν πήραμε.
1: Έχουμε ζήσει καθόλου καλοκαίρι.
0: Αχ, το ευχαριστηθήκαμε καθόλου μέχρι τώρα.
1: Ή έχει περάσει απλά έτσι.
0: Μπορεί να έχει περάσει έτσι. Mm. Αν εξαιρέσει δηλαδή το, του Αγίου Πνεύματος, που αρκετό κόσμο έφυγε.
1: Του Αγίου Πνεύματος. Εδώ ήμουν. Άρα δεν έφυγα.
0: Δεν
1: άρα
0: έφυγες,
1: δεν κατάλαβα.
0: Άρα δεν έχει ευχαριστηθεί ακόμα. Όχι,
1: ευχαριστήθηκα τώρα το Σαββατοκύριακο αυτό που μα πέρασε. Πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε πίσω να δούμε τι είχε γίνει σαν σήμερα, μιας και καθυστερήσαμε.
1: Ναι,
0: τι έγινε σαν σήμερα, Ιουάννα?
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα?
0: Για να δούμε, ρε παιδιά, τι είχε γίνει σαν σήμερα. Σαν σήμερα, 18 Ιουνίου του 1815, γίνεται η μάχη του Βατερλό. Οι Ηνωμένες Δυνάμεις Βρετανών και Πρώσων συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις, των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορας Ναπολέον Βοναπάρτης.
1: Το 1923 στην Ιταλία εκρήγνεται το ηφαίστειο Έτνα, με αποτέλεσμα 30.000 άτομα να εγκαταλείψουν τα γειτονικά χωριά.
0: 1930 σαν σήμερα, Αμερικανική εταιρεία κυκλοφορεί το πρώτο ταξί στους δρόμους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
1: Το 1932 ιδρύεται στη Γενέβη η FIBA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών είναι και η Ελλάδα.
0: 1948 σαν σήμερα, η Columbia Records παρουσιάζει το LP βινιλίου.
1: Μάλιστα,
0: παρακαλώ.
1: Επανάσταση. 1943, λίγο πριν, γεννήθηκε η Ραφαέλα Καρά, η Ιταλίδα τραγουδίστρια.
0: Μάλιστα. 1948 σαν σήμερα ψηφίσεται από τον ΟΗΕ η Διεθνή Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
1: Το 1976 οι ABBA συμμετείχαν στη Βασιλική Γιορτή της Σουηδίας σε μία από τις πρώτες δημόσιες παρουσιάσεις του Dancing Queen.
0: Το 1977 σαν σήμερα το Dreams των Fleetwood Mac φτάνει στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100.
1: Το 1983 η αστροναύτη Sally Ride γίνεται η πρώτη Αμερικανίδα που πετά στο διάστημα.
0: Και τέλος σαν σήμερα το 2018 πεθαίνει ο Κώστας Πολίτης, ο Έλληνας καλαθοσφαιριστής. Για να τσεκάρω λίγο το εορτολόγιο. Σήμερα, παιδιά, γιορτάζει ο Έρασμος, γιορτάζει ο Λεόντιος, η Λεοντίνα, η Λεοντία, η Λεοντίτσα και η Αλίνα και η Αλένα.
1: Ναι.
0: Είναι του Οσίου Εράσμου, είναι του Αγίου Λεοντίου του Μάρτυρος Εξεκίνης και της Αγίας Αλίνας. Και να σας πω τι είναι, η Διεθνή Σήμερα Σούσι.
1: Σήμερα.
0: Oh.
1: Θα πάω για Σούσι σήμερα.
0: Το διαιτολόγο να πάρω.
1: Καλά.
0: Να το πω. Πάω για Σούσι.
1: Τέλειο. Μετά, αφού πας για Σούσι.
0: Διεθνή Σήμερα Πίκνικ. Ναι. Όλο στο φαΐ το μυαλό σας.
1: Ωραία.
0: Η Παγκόσμια Μέρα Τάπας.
1: Άγια σου. Πολλές επιλογές.
0: Αλήθεια λες τώρα. Όλα μαζί τα βάλανε. Είναι η Διεθνή Σήμερα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους,
1: ναι.
0: Και είναι και η ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας.
1: Ωραία.
0: Να σου πω κάτι.
1: Σούσι σήμερα.
0: Σούσι, πικνίκ και τάπας.
1: Για τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω τι έχω πάθει με το σούσι.
0: Ναι.
1: Έχω πάθει μια αιμονή.
0: Ναι,
1: ναι, πάρα πολύ. Σούσι. Τα τελευταία χρόνια. Πάρα πολύ.
0: Εγώ πάρα πολύ με τα τάπας.
1: Τάπας, γουστάρεις. Εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη σημερινή μέρα. Είστε στον Love 97,5. Ευχόμαστε σε όλους. Καλό πρωινό.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Καλά, βλέπω. Έλεγα στην Ιωάννα προχθές, δεν ξέρω αν το είδατε κι εσείς. Ψέματα, το είπαμε και στην εκπομπή. Για το πόσο κάνει.
1: Αυτό το λέγαμε στην εκπομπή. Ναι, τη νέα πλατφόρμα.
0: Τη νέα πλατφόρμα στην οποία μπαίνεις και συγκρίνεις προϊόντα. Και λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι πόσο τρεχάλα θέλει δεξιά και αριστερά σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ για να πάρεις προϊόντα τα οποία έχουν τεράστια διαφορά. Δηλαδή, βλέπουμε μακαρόνια τα οποία στο ένα σούπερ μάρκετ μπορεί να κάνουν 75 λεπτά και στο άλλο να κάνει 2,5. Δηλαδή, γιατί τη διαφορά μιλάμε.
1: Αυτό είναι γεγονός, γιατί βλέπω ότι έχουν κάνει ήδη μία έρευνα και μιλάνε για πόσο μεγάλη απόκληση υπάρχει στο ίδιο προϊόν σε ανάλογα το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Και το πώς ένα προϊόν το οποίο έρχεται από το εξωτερικό και έρχεται στην Ελλάδα, στο εξωτερικό κάνει φθηνότερα, εδώ κάνει ακριβότερα.
1: Ναι.
0: Γιατί εδώ παίρνουν καλύτερους μισθούς. Mm-hmm. Σου λέει εδώ πέρα είναι πιο πλούσιοι. Αυτοί να βάλουμε περισσότερα. Ελβετία έχουμε γίνει.
1: Έχουν λεφτά. Παράδειγμα λοιπόν τώρα, έπεσε το μάτι μου τώρα στην ξηρά τροφή για σκύλους 4 κιλών που γράφει,
0: ναι.
1: Η τιμή της κυμαίνεται από 10 ευρώ και 8 λεπτά μέχρι 16 ευρώ.
0: 6 ευρώ διαφορά. 6 ευρώ διαφορά. 60% πάνω.
1: Ναι.
0: 60% πάνω.
1: Στα δηλαδή, supermarket, δηλαδή σε ένα σούπερ μάρκετ τη βρίσκεις 10 ευρώ και σε ένα διπλανό σούπερ μάρκετ τη βρίσκεις 16 ευρώ.
0: Ναι.
1: Έχει σημαντικές αποκλήσεις.
0: Για πολύ μεγάλες διαφορές. Ναι. Πολύ μεγάλες διαφορές. Το καλό με την πλατφόρμα αυτή την καινούργια είναι ότι δίνει την ευκαιρία στους καταναλωτές να κάνουν και συγκρίσεις, επειδή με το τι γίνεται στα ράφια των ευρωπαϊκών σούπερ μάρκετ. Δηλαδή να βρεις το αντίστοιχο προϊόν πόσο κάνει. Στη Γερμανία.
1: Τώρα, δεν μπορώ να πάω στη Γερμανία να πάρω ξηρά τροφή και να γυρίσω.
0: Όχι, δεν θα πας. Δεν σου βγαίνει με το εισιτήριο. Δεν ξέρω, βέβαια, μπορεί και να. Τελικά, πλάκα. Να σου πω κάτι. Μπορεί να βρει εισιτήριο με κανένα εξιντάρι και να σε φέρει να φέρει τα ψώνια από τη Γερμανία. Δηλαδή, να φτάσουμε σε τέτοιο σημείο. Σε ούκο λίγες λέει περιπτώσεις επιβεβαιώνεται, αν και με μικρότερη ένταση, το φαινόμενο που έχει αναδειχθεί την περίοδο τη πληθωριστική κρίση, από ό,τι διαβάζω. Οι πολιτικές λέει εφαρμόζουν διαφορετική τιμολογιακή πολιτική, αξιοποιώντας λέει τα κενά και τις τρευλώσεις της αγοράς. Δηλαδή, mm-hmm. κατάλαβες, σου λέει, σε αυτό το προϊόν δεν υπάρχει ανταγωνιστή. Σου λέω, βάλ το λίγο παραπάνω.
1: Ναι, βάλ το
0: περισσότερο παραπάνω. Είναι, δηλαδή, σε μερικά είναι τεράστια η διαφορά.
1: Γνωστό σαμπουάν, λέει, 750 ml πολυεθνικής εταιρείας, έχει μέση τιμή στα ευρωπαϊκά ράφια 4,73 ευρώ το λίτρο, ενώ στην Ελλάδα έχει 5,25 ευρώ το λίτρο.
0: Γι' αυτό περισσότερο και 50 λεπτά. Εδώ πέρα στην τροφή μιλάμε για 6 ευρώ, δηλαδή.
1: Ναι, αλλά μιλάμε τώρα για την Ευρώπη όλη σε σχέση με την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Όχι σε μια χώρα.
0: Καλά, η Ευρώπη είναι και φτωχή τώρα. Αυτοί δεν έχουν λεφτά. Περνάνε κρίση, κατάλαβες.
1: Σωστό.
0: Εμείς έχουμε.
1: Βούτυρο, λέει.
0: Το βούτυρο.
1: Ευρείας κυκλοφορίας. Πωλείται 16,70 ευρώ το κιλό στα ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ και η δική μας τιμή είναι 1 ευρώ υψηλότερη.
0: Πάντως αξίζει να κάνετε μια βόλτα, έτσι να μπείτε να το δείτε στο πόσο κάνει. Να μπείτε να το δείτε, γιατί πραγματικά είναι ωραίο να τσεκάρεις και μπορεί, ρε παιδί μου, να μην θέλεις να κάνεις περατζάδα γύρω-γύρω σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ για να πάρεις διαφορετικά προϊόντα. Αν φτιάξεις όμως ένα καλάθι, μπορείς να δεις πόσο σου στοιχίζει το συνολικό καλάθι στο κάθε σούπερ μάρκετ.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε δηλαδή μπορεί να πεις ότι κοίταξε να δεις, μέσω όρο θα μου βγει καλύτερα σε αυτό το σούπερ μάρκετ. Άσχετα αν κάποιο προϊόν μπορεί να είναι λίγο πιο ακριβό, λίγο πιο φθηνό σε κάποιο άλλο.
1: Ναι, γιατί δεν μπορεί να...

0: τρέχει τώρα και δεν κάνει χιλιόμετρα από το σούπερ μάρκετ στο άλλο.
1: Ο μαραθώνιος είναι το Νοέμβριο.
0: Ναι.
1: Έχει στο ενδιάμεσο το Καλαμάτα Ραν. Να πάω στο Καλαμάτα Ραν. Να τρέχω δηλαδή δεξιά
0: και
1: αριστερά.
0: Εν πάση περιπτώσει, στη δουλειά έχουμε Excel για άλλου λόγου. Δεν θα κάνω και Excel για το σούπερ μάρκετ.
1: Όχι, δεν το κάνει το δικό, το κάνει το site. Το πόσο κάνει.
0: Ναι, εννοώ να κάνω λίστε τώρα τι παίρνω από κάθε σούπερ μάρκετ.
1: Όχι, ρε, είσαι καλά τώρα.
0: Επίση, βλέπω εδώ στο άρθρο λέει ελληνικότατο light γιαούρτι μέση τιμή στην Ευρώπη 4,72.
1: Ναι.
0: Όχι ψέματα, 4,72 στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα, ναι, ναι.
0: Και στην Ευρώπη 4 ευρώ και 6 λεπτά.
1: Στο πω, όταν είναι γενικότερα φτωχή, εμείς στηρίζουμε. Να ξέρεις, όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις στηρίζουν στο εξωτερικό. Σου λέγε, εσείς το γιαούρτι το ξέρετε. Εδώ πέρα το πάρετε 4,72. Οι ξένοι που δεν ξέρουν το γιαούρτι και πρέπει να το πάρουν, το πάρουν 4 ευρώ.
0: Απίστευτο.
1: Άλλωστε και εκείνοι είναι φτωχοί, να στηρίξουμε λίγο τις πιο φτωχές χώρες, τις χώρες του τρίτου κόσμου.
0: Ναι, έλαμπε.
1: Βοηθάμε

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Buongiorno, good morning, good morning και τα λοιπά και τα λοιπά. Παραμονή Παρασκευής εδώ στον Love 97,5. Η ώρα έχει πάει 8:33. Δώσουμε γρήγορα μία θερμοκρασία, σας παρακαλώ.
1: 24 βαθμούς έχει.
0: 24 βαθμούς έχει, ακούτε!
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Να σας θυμίσω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται έτσι και σας αρέσει πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Για να κάνουμε δουλίτσα, γιατί έχουμε δρόμο μπροστά μας. Δεν τελείωσε. Δεν τελείωσε σε ζώνη. Έχουμε ακόμη δρόμο
1: ένα
0: μπροστά.
1: Ένα μήνα και κάτι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε εστιατόριο.
1: Αχα.
0: Γκαρσόν, σερβίρετε μοσχάρι. Τους πάντες σερβίρουμε. Καθίστε, κύριε.
1: Ναι. Περάστε.
0: Τηλέφωνο στην τράπεζα. Γεια σας, τράπεζα εκεί. Μάλιστα. Πώς θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε. Θα ήθελα να μάθω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πόσο χρωστάω στο δάνειο. Μισό λεπτό. Αλήθεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε εστιατόριο. Για δες εκεί. Ο σερβιτόρος σου έχει πράσινα μαλλιά. Και. Φώναξε το παιδί μου να πληρώσουμε. Γκαζόν!
1: Ροστούλα.
0: Σε τηλέφωνο. Ναι, γεια σας. Θα ήθελα να κάνω ένα τατουάζ. Πονάει πολύ, ανάλογα με την περιοχή. Από Κόρινθο είμαι.
1: Εκεί πονάει.
0: Συζητάνε δύο ξανθιές. Βρε φίλε Νάδα, αφού οι Κινέζοι τρώνε με ξυλάκια, τα μωρά τα κινεζάκια πώς τρώνε. Hello, μα δεν το γλυφίδες.
1: Έλα τώρα.
0: Συζητάνε δύο φίλες. Λέει, τι δουλειά κάνεις? Μανικιούρ, πεντικιούρ. Και ο άντρας σου οδοντίατρος. Τα βγάζετε πέρα? Με νύχια και με δόντια. Συζητάνε δύο 80χρονοι. Λέει ο ένας, φίλε, θυμάσαι στο στρατό που μας δίνανε κάτι χαπάκια για να είμαστε ντούροι? Λέει ο άλλος, πώς δεν το θυμάμαι. Άρχισαν να με πιάνουνε. Στα 80. Σε μπλοκ στο δρόμο.
1: Σε μπλοκ.
0: Λοιπόν, γιατί με σταματήσατε, κύριε αστυνόμε? Τι μου κάνει αυτό, κύριε? Νερό. Μα αυτό έχει μέσα κρασί. Μέγας είσαι, κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου.
1: Θαύμα.
0: Πώς πλένουν οι μαθηματικοί τα πιάτα?
1: Πώς? Πώς?
0: Πλένουνε το ένα και λένε ομοίως και τα άλλα. Τι έγινε, ρε Μπάμπη, πώς πέθανε η πεθερά σου? Από δηλητηριώδη πανιτάρια. Τι λες, ρε φίλε, και η μελανιά στο πρόσωπο δεν ήθελε να τα φάει. Σου πω κι άλλο, αντέχετε.
1: Αντέχετε,
0: σε καλό δρόμο είσαστε. Συγγνώμη, για να δω. Δεν έχω, λέει, μιλήσει με τη γυναίκα μου τους τελευταίους 18 μήνες. Δεν ήθελα να τη διακόψω.
1: Α, τόσο καλά, ωραία.
0: Έπεσε η θερμοκρασία.
1: Τελείως. Που πανάει κανονικά.
0: Εντάξει, καλό δρόμο είμαστε. Γι' αυτό λοιπόν, όταν θα βρείτε κάτι που θα σας αρέσει πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αν δεν θέλετε να ποντιάσετε καλοκαιριάτικο, όχι τίποτα άλλο. Δεν είναι και ωραίο να κρυώνεις καλοκαιριάτικα. Είναι κρίμα δηλαδή.
1: Και κλίματα να κάνει λίγο ζέστη.
0: Να σου έρχεται αυτό πρωί-πρωί, το αγιάζει. Δηλαδή είναι κρίμα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχουμε κίνηση στον Κηφισό από το Αιγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Έχουμε πυκνή ροή στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Δύσκολα θα κινηθείτε στην άνοδο της Συγκρού. Από το ύψος Καλυθέας ξεκινάει κίνηση με κατεύθυνση προς το κέντρο. Πυκνή ροή αυτή την ώρα στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Και δύσκολα τα πράγματα στην Παραλιακή και μάλιστα περιέργως ανάποδα προς Γλυφάδα. Η κίνηση ξεκινάει σχεδόν από το ύψος Καλυθέας στην Παραλιακή και φτάνει σχεδόν μέχρι το Ελληνικό προς Γλυφάδα. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε κρανάκι, ζωνούλα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
3: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου και φράουλες βρίσκουμε σήμερα από 2,95 μέχρι 5 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό.
2: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας το 210-34-89-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
4: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop.
2: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fentona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Γαλαξία σπαγωτό καϊμάκι στρατσιατέλα ενός λίτρου μόνο 2,99. Live χυμή σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων με την κάρτα bonus, επιπλέον έκπτωση 2 ευρώ. Γαλαξίας.
7: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
8: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
9: Αυτό το καλοκαίρι ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.
10: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
11: Ξεκινάς τη μέρα σου με όρεξη. Τίποτα δεν πρέπει να πάει στραβά. Γιατί αφήνεις λοιπόν τον πόνο να σε επηρεάσει. Αντιμετώπισε τα βαριά και κουρασμένα πόδια που σε κρατούν μακριά από όσα αγαπάς και σε ακινητοποιούν. Η κρέμα Flavor Relief, χάρη στα φυτικής προέλευσης δραστικά συστατικά της, ανακουφίζει από τα συμπτώματα που προκαλούν η κυρσή και η φλεβίτιδα, ενώ μειώνει την εμφάνιση των ευριαγγειών. Flavor Relief, με αντιφλεγμονώδη, αντιθρομβωτική και καταπραϊντική δράση. Νιώσε ανάλαφρη σε κάθε βήμα από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
12: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
13: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
14: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
13: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
16: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Εκεί που η διάθεση ανεβαίνει. Love 97,5.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Εδώ είμαστε στον Love 97,5 πρωινό Πέμπτης, παραμονή Παρασκευής. Αν θέλετε να σας κάνει καλύτερα.
1: Καλύτερα μας κάνει,
0: η αλήθεια είναι αυτή. Η ώρα έχει πάει 8 και 47 πρώτα λεπτά. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε να παίξουμε Τι σου θυμίζει, που παίζουμε καθημερινά στις 8 και 40 εδώ στον Love 97,5. Και τι κάνουμε, γυρίζουμε στα 80s και στα 90s, ακούμε κάτι το οποίο έπαιζε εκείνη την εποχή. Και εσείς καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα, να στείλετε το μηνυματάκι σας και να διεκδικήσετε και να κερδίσετε πιστοποιητικό καλή λειτουργία.
1: Απαραίτητο.
0: Το βραβείο του ελληνικού ραδιοφώνου και γεύμα αξίας 60 ευρώ παρακαλώ από το Χριστάρα που βρίσκεται στη Μεταμόρφωση
1: Δεξαμενής 57,
0: όπου θα πάτε και θα απολαύσετε συγκλονιστική ποιότητα κρεάτων και βέβαια την απόλυτη όμως
1: απόλυτο συνταγή
0: μαριναρίσματος, ναι. του κρέατος, δηλαδή τα κοτόπουλα, να δείτε, έφαγα εγώ ένα κοτόπουλο μαριναρίσμα, λουκούμι, δεν το συζητώ.
1: Ήταν ζουμερό, καλοψημένο,
0: συγκλονιστικό, δεν τυχαίο βέβαια που τον τιμά και όλη η Αθήνα, όχι μόνο η περιοχή αλλά όλη την Αθήνα, πηγαίνουν για να απολαύσουν υπέροχο φαγητό. Και αν είστε της ποιότητας, εκεί πέρα νομίζω ότι ο προορισμός είναι ένας. Λοιπόν, για να δω το σημερινό απόσπασμα. Έλα μωρέ, είναι πολύ καλοκαιρινό.
1: Είναι
0: πολύ καλοκαιρινό.
1: Ωραία.
0: Έλα, πάμε να ακούσουμε. Καλή επιτυχία σε όλους.
2: Τι σου θυμίζει, καθημερινά στις 8 και 40 στον Love 97,5.

0: Μεταμορφωθείτε το καλοκαίρι με το νέο.
1: Ε?
2: Αυτό?
1: Ναι.
2: Αμα.
1: Μεταμορφωθείτε το καλοκαίρι.
2: Με τι?
1: Με το νέο.
2: Με το νέο 694-700-1111. Πώς μεταμορφωνόμαστε το καλοκαίρι? Γράψτε το όνομα τεπώνυμο για την απάντησή σας. Αλλιώς, αν δεν καταλάβατε, να το ακούσουμε άλλη μια φορά, παρακαλώ. Μερσή.

0: Μεταμορφωθείτε το καλοκαίρι με το νέο.
1: Θέλω να θυμηθείτε με τι μεταμορφωνόμασταν εμείς το καλοκαίρι. Τότε. Τι βάζαμε.
2: Εντάξει, δεν σε οδηγεί και κάπου, έτσι όπως το λέει. Είναι πολύ γενικό.
1: Ναι.
2: Οπότε βλέπουμε και τέτοιες απαντήσεις και τέτοιες απαντήσεις.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες, είναι πολύ γενικό.
1: Για να βοηθήσω λιγάκι, κατευθύνεται προς την παραλία το συγκεκριμένο απόσπασμα.
2: Εντάξει, πολύ.
1: Έχει να κάνει με παραλία.
2: Ωραία.
1: Εντάξει, πώς μεταμορφωνόμασταν εμείς τα 80s και στα 90s, για να σα δω.
2: 6, 9, 4, 711, ονοματεπώνυμο γράφετε και την απάντηση σας.

0: λένε γατάκια, σας έχω λύσει για το πρόβλημα.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα, πες μας και τη λύση.
0: Αν ανοίξεις παραπάνω κιλά ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: ανοίξεις παραπάνω κιλά, γατάκια, να ξέρετε ότι σας έχω το απόλυτο, τον απόλυτο τρόπο για να χάσετε και να φτιάξετε προσωπάρα, ναι. Πηγούνι συγκλονιστικό.
1: Θεληματικό,
0: δηλαδή δεν παίζει, κοφτερό,
1: ναι.
0: Κόβει, δηλαδή βάζει χαρτί και κόβει το πηγούνι.
1: Okay.
0: Και γιατί το λέω αυτό, γιατί διάβαζα την ιστορία ενός 26χρονου στο Βιετνάμ, του Nguyen Vietnam. Βιετνάμ λέγεται αυτός και μένει στο Βιετνάμ. Τι λες τώρα, και λέγεται Βιετνάμ. Ο οποίος έγινε viral, γιατί δημοσίευσε φωτογραφίες του μόλις πριν από 4 χρόνια που ήταν αγνώριστος. Λοιπόν, το συγκεκριμένο παιδί, λοιπόν, όταν μεγάλωνε, νιώθε πάρα πολύ μεγάλη ανασφάλεια με την εμφάνισή του. Διότι οι συνομήλικοι του έκαναν συνέχεια πλάκα, επειδή ήταν υπέρβαρος, είχε παραπάνω κιλά.
1: Okay.
0: Και κάποια στιγμή, πριν από μερικά χρόνια εκεί πέρα, μέσα στον κορονοϊό, αποφάσισε να κάνει τη μεγάλη αλλαγή. Και αποφάσισε να κάνει, ρε παιδί μου, μια σωστή διατροφή.
1: Ωραία.
0: Να κάνει γυμναστική με την
1: Ωραία.
0: Υποστήριξη της οικογένειας κτλ.
1: Ναι.
0: Όμως σου λέει ότι αυτό στο μεταξύ τώρα είναι μοντέλο. Όταν μιλάμε για μοντέλο, μοντέλο. Μιλάμε πλατάρες, μιλάμε τώρα για κορμάρα. Μιλάμε.
1: Ωραίες γωνίες στο πρόσωπο.
0: Γωνίες στο πρόσωπο.
1: Πέφτουν τα κορίτσια λιπόθυμα.
0: Και
1: πάρα βγήκε πολύ
0: και Mr. Τουρισμός Βιετνάμ 2026.
1: Λογικό.
0: 1,82 στο ύψος με θεληματικό πηγούνι.
1: Πάρα πολύ.
0: Πώς έγινε αυτό,
1: πώς?
0: Μια ορίζω. Ζώντας.
1: Τι θα πει.
0: Μια ορίζοντας. Υπάρχει, λέει, μία. Αυτός έχει πει ότι κατάφερε, λέει, να χάσει. Γιατί εντάξει, τα κιλά, λέει, έκανε και γυμναστική και τα λοιπά,
1: ναι.
0: Βοήθησε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Αυτό που βοήθησε όμως περισσότερο απ' όλα ήταν το νιαούρισμα. Ανακάλυψε, λοιπόν, ότι το νιαούρισμα αποδίδει, λέει, πάρα πολύ στο αδυνάτισμα,
1: ναι.
0: Και στο φτιάξιμο του ωραίου προσώπου με γωνίες και
1: για,
0: με τα λοιπά.
1: Για τους μυς του προσώπου.
0: Βεβαίως. Γιατί σου λέει, όταν τοποθετείς τη γλώσσα σωστά στον ουρανίσκο,
1: ναι.
0: Βελτιώνεται και η δομή του προσώπου. Γεγονός ότι το πρόσωπό του απέκτησε πιο γωνιώδη εμφάνιση. Δηλαδή, σηκωνόταν το πρωί,
1: ναι.
0: Και έλεγε, μαμά! Νιάου! Νιάου! Νιάου! Όσο πιο νιάου έκανε το πρόσωπό του. Γιατί κάντε το, κάντε ένα νιάου μέσα στο αυτοκίνητο εκεί που είστε.
1: Νιάου!
0: Με το που κάνεις νιάου, ανεβαίνει η γλώσσα πάνω. Τεντώνουν εδώ πέρα δεξιά και αριστερά τα νεύρα
1: στο λαιμό.
0: Τσίτα ο λαιμός, γωνία το πηγούνι.
1: Τέλειο.
0: Νιάου! Νιάου! Φαντάζεσαι.
1: Θα νιαουρίζουμε όλη μέρα. Δεν θα μιλάμε με τον άλλο, θα νιαουρίζουμε.
0: Θα νιαουρίζουμε πια.
1: Και θα μας απαντάει και εκείνος νιαουρίζοντας.
0: Θα μπαίνει στη δουλειά του παιδιά. Νιαλι μια, νιαου, καλή μια.
1: Θα σου απαντάει νιαου και ο άλλος.
0: Και ο άλλος, ναι.
1: Καλημέρα,
0: κύριε Ψηματιέ, νιαου.
1: Γυρίζει στη σπίτι σου να νιαουρίζει. Θα πάθουν σοκ οι γάτες.
0: Τέλεια, οι γάτες μου θα πάθουν. Λοιπόν, αυτό λέει ότι βοήθησε πάρα πολύ στο να φτιαχτεί, λέει, το θεληματικό πηγούνι που έφτιαξε. Το οποίο με αυτή την. Πολλοί βέβαια λένε ότι έχει κάνει πλαστική, γι' αυτό έχει γίνει και έτσι. Δεν υπάρχει αυτό τώρα.
1: Δεν
0: υπάρχει το νιαούρισμα. Έφτιαξε μια κορμάρα, κάτι πλάτες, 3 φορές εγώ είναι.
1: Από το νιαούρισμα.
0: Να σου πω κάτι. Άμα ισχύει, να το κάνω, ρε, να πάω και στην παραλία δηλαδή και να. Σε σλόγγ πάνω το καλοκαίρι. Πιο εύκολο μου είναι από το να τρέχω δεξιά και αριστερά. Και να υδρώνω. Και να τρέχω μαραθωνίους και τέτοια. Εντάξει,
1: θα νομίζω... έχεις όμως θεληματικό πηγούνι.
0: Είσαι καλά.
1: Πιο πολύ από αυτό που έχεις τώρα.
0: Νιάου, νιάου.

0: Καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στον Loving Day 7,5. Πρωινό Πέμπτης, παραμονή Παρασκευής και στην παρέα μας έχουμε φέρει την Ειρήνη, παρακαλώ. Ναι. Ειρηνάκη μας, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς την Ειρήνη.
0: Τι κάνεις, Ειρήνη μας, πού σε πετυχαίνουμε?
1: Τώρα λίγο πριν φτάνω στη δουλειά.
2: Άντε, ωραία, ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και στον δρόμο άκουσες το απόσπασμα, ε?
1: Ναι.
0: Και το θυμόσουν, ή το πέταξες έτσι στην τύχη?
1: Όχι, με το, η λέξη που ήταν η καθοριστική, το θυμήθηκα.
0: Α, οκ. Okay. Από πού ήταν λοιπόν το σημερινό απόσπασμα, Ειρήνη?
1: Το Κόπερτον.
0: Έτσι,
2: ναι,
0: γεια σου, Ειρήνη.
2: Είναι.
0: Που το μαύρισε στο κορμί με Κόπερτον στα 90's. Πάρα πολύ ωραίο το Κόπερτον, παιδιά.
2: Ακόμα και τώρα.
0: Ναι, ναι, χαμός. Χαμός. Και ειδικά τότε ήταν.
2: Και φανταστική μυρωδιά.
0: Ναι, ναι, το καταλάβαινε αμέσως. Στην παραλία, όποιο και ανέβαζε. Όχι 10 ξαπλώστες, 10 ομπρέλες δίπλα να σου. Το καταλάβαινε κατευθείαν.
2: Είχε μόνο λάδι εντωμεταξύ και μύριζε, ναι, τόσο πολύ ωραία. Ναι, ναι, πάρα, ναι, πολύ ωραία. Ειρήνη, μπράβο, συγχαρητήρια. Έχεις κερδίσει γεύμα αξίας 60 ευρώ από το Χριστάρα στη Μεταμόρφωση Δεξαμενής 57 για να πάρεις την παρέα σου και να απολαύσετε την κουζίνα του την υπέροχη.
0: Ναι, Ειρήνη, ελπίζω να τρώει παρέα, ε.
1: Ναι, τρώει μια
0: φορά. Δόξα τω Θεώ. Τέτοιες παρέες θέλω που να τρώνε.
2: Μπράβο,
0: γεύμα είναι. Λοιπόν αξίας 60 ευρώ από το Χριστάρα είναι δικό σου και βέβαια πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Σου στείλουμε στο κινητό σε λίγα λεπτά από τώρα. Εντάξει.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Ειρηνάκη μας. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτή ήταν η Ειρήνη. Τα αντιλιακά τώρα. Τα αντιλιακά είναι μια ολόκληρη κατηγορία για συζήτηση, να ξέρετε, εκείνη τη εποχή. Το τι βάζαμε.
2: Τύφη, ας πούμε, τη σύσταση,
0: όχι,
2: μάλλον.
0: Είχε μυρωδιά. Τι αντιλιακά χρησιμοποιούσαμε εκείνη την εποχή, που κάνανε μπαμ, ρε παιδί.
2: Ήταν κάποια που είχαν συγκλονιστική μυρωδιά.
0: Ναι. Κάποια που κάνανε μπαμ, γιατί είχαμε, ξέρεις, τα πολύ απλά. Καλά, στην αρχή, εμείς στη δεκαετία του 80 δεν είχαμε κανένα αντιλιακό.
2: Ναι,
0: δεν το χρησιμοποιούσαμε καθόλου. Μετά σιγά-σιγά και μετά άρχισαν και εμφανιζόντουσαν αυτά τα. Ναι. Έτσι, με τις πολύ ωραίες μυρωδιές.
2: Και είχε και ένα που ήταν σε ένα γκρι μπουκάλι με ένα μπλε καπάκι από πάνω.
0: Ναι.
2: Θα το θυμηθώ πως το λέγανε, το οποίο μύριζε συγκλονιστικά επίσης.
0: Ναι,
2: ναι, ναι, ναι, θα το θυμηθώ.
0: Έβαζες, σου βάζε μαμά. Στα 90's. Έβαζε μόνη σου.
2: Στα 90's με βάζα μόνη μου. Στα 80's πάλι όχι.
0: Μεγάλη κουπέλα.
2: Αλλά στα 90's μπορούσα.
0: Πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό. Για να δούμε, ρε παιδιά, τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 18 του μηνός, Κρανάκι Ζωνούλα. Δεν ξεχνάτε, κίνηση θα συναντήσετε αυτή την ώρα στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Με δυσκολία θα κινηθείτε στην Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Καλανδρίου. Δύσκολα τα πράγματα στην άνοδο της Συγκρού. Η κίνηση πλέον ξεκινάει από το ύψος της Καλυθέας. Θα δυσκολευτείτε επίσης και στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Κάντε λίγο κουράγιο, έχει λίγη κίνηση αυτή την ώρα. Και το ίδιο συμβαίνει και στην Παραλιακή, όπου από το Ελληνικό μέχρι τον Πειραιά και στα δύο ρεύματα αναδιαστήματα έχουμε έντονα μπουτιλιαρίσματα.
2: Στην Αθήνα και σήμερα περιμένουμε νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι βοριάδες μέχρι 5 μποφόρη έντασή τους. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου και κολοκυθάκια βρίσκουμε σήμερα από 1,85 μέχρι 3 ευρώ και 99 λεπτά το κιλό.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Μητέρα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στυλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές και στιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες στυλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Στυλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
5: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
10: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
11: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
13: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 41 81 582 και στα social media.

0: Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι αυτό το καλοκαίρι θα κάνω το Ζαν Ιβ Κουστό. Ζακ Ιβ Κουστό. Ζακ ήταν, Ζακ. Ζακ Ιβ Κουστό. Θα κάνω. Δεν υπάρχει τώρα αυτό. Δηλαδή, λέμε τόσο καιρό. Έχουν έρθει οι λαγοκέφαλοι. Ναι. Μας έχουν ταράξει με τους λαγοκέφαλους. Δάγκασε την άλλη εδώ πέρα που ήταν.
1: Α,
0: σε
1: κάποιο
0: σημείο.
1: Αλήθεια. Ναι, λες.
0: Σε κάποιο σημείο είδα που δάγκασε.
1: Κολυμπούσε.
0: Ναι, κολυμπούσε.
1: Και την τσίπησε. Την δάγκωσε.
0: Δεν την τσίπησε.
1: Την τσίπησε με
0: τη δάγκωσε. Και την τρέχανε τη γυναίκα.
1: Τι λες τώρα.
0: Άσε με τώρα. Δηλαδή.
1: Το πήρα, χαμπάρι,
0: έχουμε τις τσούχτρες.
1: Έχουμε.
0: Αυτό.
1: Ή θα σε τσιμπήσουν ή θα σε δαγκώσουν.
0: Βγαίνουν οι χαρχαρίες στα ριχά. Πού είμαι στην Αυστραλία είμαι.
1: Αυτό πάλι.
0: Δεν υπάρχει αυτό το παιδιά το πράγμα που γίνεται. Και τώρα συν όλα τα άλλα.
1: Α, τι άλλο
0: έχουμε. Τσούχτρες, λαγοκέφαλοι, χαρχαρίες. Ναι. Χαρχαρίες. Πού εδώ πέρα που βλέπαμε τις ταινίες, τα σαγόνια του Καρχαρία εμείς στα 80's.
1: Ναι.
0: Και λέγαμε εντάξει, είδες εκεί πέρα αυτοί έχουν καρχαρίες. Εμείς δεν έχουμε τέτοια.
1: Κανένα
0: σπαράκι. Εμείς κανένα καλόγυρο, κανένα τέτοιο.
1: Και τώρα έχουμε από όλα αυτά.
0: Και τώρα τα έχουμε όλα. Και καρχαρίες έξω βγαίνουν. Χάνουν και τον δρόμο. Κατάλαβες. Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε, κάτσε μέσα τουλάχιστον. Τι και βγαίνεις έξω.
1: Έρχομαι
0: έξω.
1: Εγώ να σε ενοχλήσω εκεί στα βαθιά που είσαι.
0: Έρχεσαι εσύ στα δικά μου τα βαθιά στου 15 πόντου που πάω εγώ στα βαθιά και κολυμπάω.
1: Εκεί που λέμε τουλάχιστον μέχρι εκεί που πατώνουμε. Τώρα έρχεται εκεί που πατώνουμε.
0: Έρχεται ο καρχαρίας εκεί πέρα. Έρχεται και η τσούχτρα, έρχεται και ο λαγοκέφαλος.
1: Και τώρα δηλαδή.
0: Τώρα ακούστε τι έρχεται.
1: Τι κι άλλο.
0: Τι είναι. Φάλαινες φυσιτήρες. Φίλε, ποιος είμαι.
1: Πού ζούμε.
0: Πού κουστό είμαι. Όντως δηλαδή δεν είναι κατάσταση αυτή.
1: Συγγνώμη, παιδιά, φάλαινες φυσιτήρες στην Ελλάδα.
0: Μόνο σου κουστό τα τέτοια το έχω δει. Τα ντοκιμαντέρ που έκανε. Φυσιτήρα εγώ δεν είχα ξανά. Σε κάτι βιβλία σε μια εγκυκλοπαίδεια που είχα και στο κουστό τα ντοκιμαντέρ που έδειχνε στην ΕΡΤ τώρα. Δηλαδή μην τρελαθούμε τώρα. Πού ήρθε η φάλαινα. Φάλαινα λέει στο Ιόνιο.
1: Πέντε κιόλα. Στα νότια τη Λευκάδα.
0: Ναι, παξού Λευκάδα πάνε και σε ωραία Αμέρικα. Κατάλαβε τι γίνεται. Πάσε εσύ να γυρίσει το τέτοιο, του πώς το λένε. Ποιο ήταν γυρισμένο παξού, ρε. Του Παπακαλιάτη.
1: Α, το μαέστρο.
0: Το μαέστρο.
1: Τελειώσα και τα γυρίσματα. Έλα, τώρα έβλεπα στο Instagram.
0: Φυσιτήρες. Είναι ο μαέστρο, ο ίδιο, κάθεται στην παραλία και από πίσω φυσιτήρες. Μετά βγαίνουν οι κροκόδηλοι, βγαίνουν αυτό.
1: Ο Χριστόφορο βιάστηκε να ολοκληρώσει τη σειρά. Για σκέψου τώρα να έχει ένα πλάνο και να είναι από πίσω φυσιτήρες. Όλα εγώ, Χριστόφορε.
0: Καλά τώρα. Έχει τραβήξει πλάνο, θα το μοντάρει μετά. Το μοντάρει. Λοιπόν, θεωρείται λέει πάρα πολύ εντυπωσιακό είδος, τα οποία ναι μεν ζουν στη Μεσόγειο, δεν είχαν κάνει όμως την εμφάνισή τους σε εμάς. Δηλαδή εδώ πέρα στις περιοχές δικές μας δεν είχαμε δει. Τώρα λοιπόν όσοι ταξιδέψετε στο Ιόνιο θα δείτε και φυσιτήρες. Κατάλαβα τι γίνεται.
1: Το βάρος τους φτάνει μέχρι και τους 45 τόνους.
0: Φτύνει να σου πέσει πάνω, είναι να κολυμπάς και να τρακάρεις με αυτήν. Που είσαι και καλός δίτης δηλαδή, εκεί πέρα που κάνεις τα μακροβούτια σου, να κάνεις ένα βιού και να βγεις να καρφωθείς πάνω στους 500 τόνους. Βασικά είναι αυτήν. Που είσαι και καλός δίτης. Δηλαδή, εκεί πέρα που κάνεις τα μακροβούτια σου, να κάνεις ένα βιού και να βγεις να καρφωθείς πάνω στους 500 τόνους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βασικά να σου πω κάτι. Η κακομοίρα τώρα προφανώς αυτή δεν

0: Στην αμμουδιά, έξω, έξω, άσε
1: και με. Και να παίρνει το κουβαδάκι νερό για να βραχείς.
0: Θα σου πω κάτι, πώς έχει γίνει αυτό τώρα δηλαδή. Έχουν πλακώσει καλά. Οι τσούχτερες πέσει είχαμε και παλιά τσούχτερες, βέβαια αυτό
1: όχι
0: το πράγμα.
1: Τόσο.
0: Το τόσο πολύ, όχι.
1: Όχι.
0: Λαγοπόδαρος που εκεί πέρα, πώς λέγεται.
1: Λαγοκέφαλος,
0: ναι. Αυτοί του λαγοπόδαρου δεν του είχαμε εμεί. Ήταν και λαγοπόδαροι.
1: Οι κυρίω κολυμπάνε εκεί κάτω, στον πάτο τη θάλασσα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, στον πάτο, αλλά κουμπάνε.
1: Αλλά άμα είναι στα ρηχά και τον πατήσω, δεν θέλω, ρε παιδί μου τώρα.
0: Είσαι καλά. Καταρχά, έβλεπα ένα βιντεάκι που του είχαν δώσει ένα μεταλλικό κουτάκι από αναψυκτικό.
1: Αυτό είδα και εγώ.
0: Και, το, και του είχε δώσει αυτό που το είχε πιάσει, Έλληνα ψαρά.
1: Ναι,
0: το είχε
1: ναι,
0: πιάσει
1: ναι, ναι,
0: και
1: ναι.
0: Του λέει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε τι κάνει.
1: Πώς
0: και του δίνει ένα κουτάκι αλουμινίου και το τσακίζει σε δευτερόλεπτα. Σκέψου να πιάσει το δαχτυλάκι μου.
1: Το δαχτυλάκι σου πια το χάσα, τέλος.
0: Δεν πάνε τα δαχτυλάκια.
1: Το δαχτυλάκι
0: μου μην χάσω όλα τα δαχτυλάκια γιατί δεν μπορώ να κάνω jumpsuit. Σωστό, δεν μπορώ να πατήσω σωστά για να σουτάρω. Επειδή κατάλαβε το ότι γίνεται. Και τώρα έχει και του καρχαρίε που βγαίνουν και έξω. Έξω-έξω οι καρχαρίε.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχουμε και τι φάλαινε τώρα. Να βουτήξει αν δει φάλαινα. Που είδα χελώνα. Είχα δει. Α τη χελώνα στη Ζάκυνθο. Που είδα φώκια. Φώκια στη Σκόπελο, ναι, στην Αλόνισο ναι, που ήμουνα, στην Αλόνισο που πάνε να βουτήξω μια σπηλιά μου, λέει ένα φίλο: πάμε να μπούμε στι σπηλιέ εκεί πέρα, είμαστε με κάτι παρέα έτσι μεγάλη. Και βουτάω στη σπηλιά και με το που βγάζω το κεφάλι μου από τη σπηλιά μέσα, βλέπω τη φάλαινα μπροστά μου. Και λέω: τι, φιού!
1: Γιατί τι θα σου κάνει η φώκια, κρίμα.
0: Ε, μα μαζί θα κάνουμε μπάνιο με τη φώκια.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά δεν θα σε πειράξει.
0: Έχω άλλη, άμα θέλω. Φώκια. Φουσκωτέ, δεν είναι ανάγκη να βλέπω την αυτή τη φώκια εκεί πέρα. Με τα μουστάκια, με τα τίτια να σε κοιτάζει.
1: Είναι ψεύτικη. Προτιμά.
0: Ε, μα δεν έχω φωκιά στρώμα. Να ανεβαίνω πάνω και να πηγαίνω.
1: Δεν είναι το ίδιο. Σε παρακαλώ δηλαδή.
0: Και τώρα να σου σκάσει φάλαινα. Δηλαδή, κατάλαβε τώρα. Δηλαδή, πε μου, σε παρακαλώ να κάνει σαπ και να έρθει η άλλη και να φυσήξει. Και να φυσήξει από κάτω και να φύγει με το σαπ να πα 20 μέτρα πάνω.
1: Να βρεθεί από κάτω σου,
0: Και να λέει η γυναίκα σου απ' έξω: πω, ο Μίλτο έχει γίνει πολύ καλό. Στο σαπ. Ποιο, ο Μίλτο.
1: Πραγματικά.
0: Στο πουθενά. Εντάξει. Δεν υπάρχει τώρα. Αυτό δεν είναι ελληνικέ θάλασσε. Συγγνώμη που σα το λέω. Αυτό είναι πραγματικά του κουστό τα ντοκιμαντέρ στον Ατλαντικό. Δεν είναι. Πού με το περιμένουμε. Εμεί έχουμε ριχά νερά, ζεστά νερά, αυτά.
1: Γι' αυτό τα ζεστά νερά θέλουμε, κατάλαβες.
0: Δηλαδή,
1: αυτό είναι το θέμα μας.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Φέτος βρήκανε να έρθουν όλα. Δεν πάτε στα σπίτια σας εκεί πέρα και να έρθει το χειμώνα που θα είναι ήρεμη η θάλασσα και δεν θα μπαίνει κανένας μέσα.
1: Λέτε.
0: Να είμαστε ήρεμοι κι εμείς, να μαυρίσουμε.
1: Θέλετε να χωρίσουμε την περίοδο από Ιούνιο μέχρι
0: Σεπτέμβριο.
1: Και μετά από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι τέλη Μαΐου εσείς.
0: Πάτε, κάντε χοροπηδάτε, ό,τι θέλετε. Πάτε εκεί πέρα και πιάστε όλες τις παραλίες. Τι μας νοιάζει εμάς.

0: Μετά, εν τω μεταξύ, καλοκαίρι θα τη βγάλουμε στο σπίτι από ό,τι βλέπω.
1: Με το air condition.
0: Με το air condition. Τουλάχιστον να πάρετε τα καλύτερα.
1: Έλαντε. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, λοιπόν, η άνεση στο σπίτι γίνεται πιο σημαντική από ποτέ, γεγονός αδιαφεσβήτητο. Με τα κλιματιστικά Μιντέα από τη νούμερο 1 κατασκευάστρια εταιρεία οικιακών κλιματιστικών Inverter, απολαμβάνει ιδανικές συνθήκες δροσιάς, προηγμένη τεχνολογία και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40% χάρη στον αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης AI EcoMaster για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή ακριβώς όπως τις θέλεις. Και μάλιστα έχει και εφαρμογή Midea Smart Home. Μπορείς να ελέγξεις λοιπόν από την εφαρμογή αυτή το κλιματιστικό σου από το κινητό ή το tablet σου, ακόμα και αν βρίσκεσαι εκτός σπιτιού για όλο το καλοκαίρι φυσικά.
0: Που είναι πάρα πολύ βολικό να ξέρετε αυτό. Γιατί γυρίζεις στο σπίτι, γυρίζοντας, το βάζεις στο κλιματιστικό, μπαίνεις στο σπίτι, είναι έτοιμο. Κατάλαβες.
1: Δεν τον άφησε κινητό να περιμένεις, το βρίσκεις έτοιμο. Όταν οι συνθήκες είναι ιδανικές, αισθάνεσαι πραγματικά στο σπίτι σου. Μιντέα, αισθάνεσαι σπίτι. Τα οικιακά κλιματιστικά Μιντέα διατίθεται από την εταιρεία FG Europe, όμιλο Σφιδάκη.

0: Ετοιμάσου για ταξίδι, Ετοιμάσου για ταξίδι, γιατί αύριο το μεσημέρι έχουμε τη μεγάλη κλήρωση στο τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5, που είναι το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Το παιχνίδι το οποίο σου δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσεις και να κερδίσεις ταξίδια συνολικής αξίας άνω των 30.000 ευρώ. Αυτή την εβδομάδα ταξιδεύουμε στην υπέροχη Χαλκίδα, η οποία είναι τόσο κοντά, είναι ένας προορισμός, ο οποίος, δηλαδή τι να σου πω, φεύγεις Παρασκευή, τελειώνεις τη δουλειά, είσαι, ξέρω εγώ, 4.30 στο δρόμο, έχεις φύγει 5.30-6 ώρα. Και βουτήξει ήδη και στη θάλασσα.
1: Ακριβώς. Τόσο ωραίος προορισμός, τόσο κοντινός προορισμός, με τόσες πολλές επιλογές για βόλτες, για εκδρομές και φανταστικά ξενοδοχεία, όπως το ξενοδοχείο Λούση που κληρώνουμε εμείς αύριο. Είναι τριήμερο το ταξίδι μας για δύο άτομα με το πρωινό σας στο ξενοδοχείο Λούση, με ιστορία από το 1955. Στέκεται περήφανα στην καρδιά της Χαλκίδας, προσφέροντας μοναδική θέα στον πορθμό του Ευρύπου και την παλιά κινητή γέφυρα που είναι τόσο πολύ εντυπωσιακή και κινητικά όταν περνάνε τα,
0: τα σκάφη
1: και ανοίγει και το βράδυ που είναι φωτισμένη. Και
0: εντυπωσιακότατη, παιδιά, να ξέρετε.
1: Τόσα μαγαζιά γύρω-γύρω για φαγητό, ποτό, καφέ.
0: Τα πάντα στα πόδια σου είναι. Πάντα. Δηλαδή, αφήνεις το αυτοκινητάκι σου, είσαι στο ξενοδοχείο, τα πάντα κατεβαίνεις από το ξενοδοχείο και είναι όλα στα πόδια σου.
1: Ακριβώς.
0: Από το 1955 ξεκινάει η ιστορία του Λούση Hotel. Εξαιρετικό, με 92 δωμάτια. Το ξενοδοχείο συνδυάζει κομψότητα με τις σύγχρονες παροχές, εξασφαλίζοντας μια αξέχαστη διαμονή. Θέλεις και εσύ να κάνεις ένα τέτοιο ταξιδάκι.
1: Ναι.
0: Θέλεις και εσύ έτσι να φύγεις μια Παρασκευή και να πεις, παιδί μου, φεύγω, πάω να κάνω ένα τριμεράκι, πάω στη Χαλκίδα. Ξεφεύγω λιγάκι, ναι. Παίρνω και 5 διαφορετικές εικόνες και τις φέρνω τη Δευτέρα στη δουλειά.
1: Πολύ
0: και δεν είμαι με στην κρίνια. Κατάλαβες, και τα βλέπω όλα καλύτερα.
1: Περνάς και καλά. Δεν σου φαίνεται Σαββατοκύριακο. Σου φαίνεται ότι λείπεις 10 μέρες.
0: Είσαι καλά.
1: Όταν ξεκουράζεσαι έτσι και γεμίζεις εικόνες. 694-700-1111 είναι ο αριθμός στο Viber που πρέπει να στείλετε μήνυμα γράφοντας ονοματεπώνυμο και τη λέξη Χαλκίδα για να διεκδικήσετε κι εσείς αυτό το τριήμερο.
0: Δεν έχει καμία απολύτως χρέωση, να ξέρετε. 694-700-1111, το νουμεράκι μας στο Viber. 694-700-1111. Ονοματεπώνυμο γράφετε και τη λέξη Χαλκίδα και έχετε μετά το νου σας, γιατί για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει αύριο το μεσημέρι, θα πρέπει όταν σας καλέσουμε να σηκώσετε τηλέφωνο και να απαντήσετε με το σωστό τρόπο.
1: Και να πείτε Love 97,5. Καλημέρα.
0: Πολύ ωραία. Μπείτε και στο lucyhalkida.com να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Και εμείς πάμε τώρα να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Τι γίνεται εκεί έξω για να δούμε, να τσεκάρουμε. Κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Πυκνήρω ή στην άνοδο τη Σύγκρου. Από το ύψος της Καλυθέας ξεκινάει κίνηση με κατεύθυνση προς το κέντρο. Κατεχάκι μια χαρά, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Το ίδιο συμβαίνει και στη Μεσογείο. Στην παραλία εκεί θα δυσκολευτείτε λιγάκι από το Παλαιό Φάληρο μέχρι το Ελληνικό με κατεύθυνση προς την Γλυφάδα.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε νεφώσεις κατά διαστήματα, οι άνεμοι βοριάδες, σύντασή τους μέχρι 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου και λεμόνια βρίσκουμε σήμερα από 1,49 μέχρι 2 ευρώ και 59 λεπτά το κιλό.
3: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σκληρότηρη Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γραμμάρια σε χρυσές τιμές. Λοβίτα Cookies μόνο 1,13. Γαλαξίας.
4: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
6: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
8: Αν νιώθετε τα μάτια σας ξηρά και ερεθισμένα, αν σκόνη και άλλα αλλεργιογόνα σας ταλαιπωρούν και η καθημερινή χρήση του υπολογιστή σας κουράζει, εμπιστευτείτε το iRelax. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, ανακουφίζει ακόμη και τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα. iRelax από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
9: Love 97.5.

0: τυχερό τηλέφωνο.
1: Ήρθε η στιγμή για το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5, το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Κυρίες και κύριοι, πάνω από 30.000 ευρώ σε ταξίδια κάθε χρόνο, πάνω από 6-7 χρόνια πόσο είμαστε που δίνουμε αυτά τα ταξίδια, τα οποία σας έχουν ταξιδέψει στα μήκη και στα πλάτη όλου του πλανήτη. Έχετε πάει σε τόσες περιοχές και εκτός, αλλά και εντός Ελλάδος. Εντάξει, τώρα καλοκαίρι είναι, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε μια προτίμηση στην Ελλάδα, γιατί εδώ πέρα ταξιδεύει όλος ο πλανήτης. Στην Ελλάδα δεν θα ταξιδέψουμε εμείς. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν ταξιδεύουμε στη Χαλκίδα. Πηγαίνουμε λοιπόν στο Lucy Hotel. Είναι ένα τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας. Να σας πω ότι το Lucy Hotel έχει μια ιστορία που ξεκινάει από το 1955 και στέκεται περήφανα στην καρδιά της Χαλκίδας, προσφέροντας μοναδική θέα στον προθμό του Ευρύπου και την παλιά κινητή γέφυρα. 92 δωμάτια έχει το ξενοδοχείο, συνδυάζει κομψότητα, σύγχρονες παροχές.
2: Η φωτεινή.
1: Η φωτεινή, να δούμε, θα το σηκώσει, θα μας πει Love 97,5 καλημέρα. Για να μπει στην κλήρωση.
3: Παρακαλώ.
1: Τι παρακαλάτε, πείτε μας.
3: Σας κατάλαβα.
1: Πείτε μας. Love
3: 97,5 καλημέρα.
2: Καλημέρα Φωτεινή.
1: Μπράβο. Φωτεινούλα ορεξάτησε, ακούω πολύ.
3: Έχω ρεπό.
1: Τι ωραία. Τι ωραία. Να έχεις ρεπό και να σου κάθεται και τώρα και η πιθανότητα να φύγεις και ταξίδι. Πολύ ωραίο.
3: Τέλειο, τέλειο. Μακάρι.
1: Ρε Φωτεινή, έχεις πάει πουθενά ή έχεις λιώσει εδώ στην Αθήνα?
3: Προς το παρόν δεν έχω πάει ακόμα.
1: Δεν έχεις πάει.
3: Θα πάω λίγο Σύρο.
2: Ναι. Α, ναι, πότε?
3: Αρχές Ιουλίου.
2: Ωραία.
1: Α, για πες.
3: Θα δούμε μετά.
1: Από τη μέση και τέτοια πώς ήταν εκεί που έκλεισες?
3: Χάλια.
1: Ωραία, ωραία.
3: Για αρχές Ιουλίου τώρα ήταν χάλια.
1: Αλήθεια,
3: Τι να λέμε, παντού χαμός. Ό,τι και να ψάχνα, παιδιά, ήταν στο Θεό.
1: Ναι,
2: είναι πολύ ακριβά.
1: Τόσο και για τον Ιούλιο.
3: Και για τον Ιούλιο, ναι.
1: Δεν υπάρχει τώρα στο παιδιά τώρα που γίνεται. Τώρα Ιούλιο, υποτίθεται ότι Ιούλιο πηγαίναμε κακόμενοι. Οι διακοπές που κάναμε νωρίς.
2: Που ήταν και λέγανε τουλάχιστον πιο φθηνά, δεν θα είχε πολύ κόσμο. Ναι. Όμως.
1: Και έλεγε εντάξει, να πάω τον Ιούλιο, μωρέ, μην πάω τον Αύγουστο, γιατί και πιο ακριβά θα είναι.
2: Ναι.
1: Και ήταν ακριβά και τον Ιούλιο, Δεν μου λες κάτι, τι έχεις κλείσει σε ξενοδοχείο, σε διαμέρισμα, σε τι.
3: Σε ξενοδοχείο έχω κλείσει.
1: Σε ξενοδοχείο. Αν επιτρέπετε κιόλας, δίκλινο, τι έχεις κλείσει? Δίκλινο, τρίκλινο.
3: Δίκλινο, ναι.
2: Ένα δίκλινο.
1: Μάλιστα. Και οι τιμές που
3: μην
1: είτε...
3: φανταστείτε κάτι τρελό.
1: Ναι.
3: Έτσι, βασικά πράγματα.
2: Ναι,
3: όχι πρωινά και τέτοια. Και η τιμή ξεπέρασε τα 100 ευρώ.
1: Τι λες τώρα?
3: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα συγγνώμη, για να πας ένα τρίμηνο θες 300 μόνο το ξενοδοχείο.
2: Ναι, βάλε και να κοιμηθείς, γιατί σου λέει δεν έχει το πρωινό ούτε τίποτα. Ένα απλό δωμάτιο θέλεις.
1: Βάλε και τα ακτοπλοϊκά και όλα αυτά, όλα μαζί είναι μπατζετάκι, παιδιά.
3: Ακτοπλοϊκά, φαγητά, πρωινά, καφέδες, ξαπλώστρες.
1: Παιδιά,
3: για Ιούλιο.
1: Ναι, και για Ιούλιο, παιδιά. Για Ιούλιο, καταλαβαίνω, είναι πολύ σημαντικό αυτό, Ιούλιο. Δεν είναι Αύγουστο, να πει εντάξει, Αύγουστο είναι, χαμός γίνεται, όλοι θέλουν να πάνε, φυσιολογικό. Ανεβαίνουν τιμές, αλλά τον Ιούλιο, φανταστείτε τι γίνεται. Λοιπόν, κάτσε τώρα όμως, γιατί περίμενε, γιατί έχουμε κλήρωση αύριο το μεσημέρι. Είσαι μία από αυτούς που μπαίνουν στην κλήρωση την αυριανή. Οπότε, να μια ευκαιρία να κάνεις και ένα υπέροχο τριήμερο από τον Love 97,5. Έχεις πάει στη Χαλκίδα?
3: Μακάρι, μακάρι να είμαι τυχερή. Έχω πάει, έχω περάσει, δεν έχω κάτι.
1: Mm-hmm. Ωραία.
2: Okay.
1: Θα κάτσεις, γιατί έχει καταπληκτική νυχτερινή ζωή.
2: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
1: Και καταπληκτική ζωή γενικότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα και το ξενοδοχείο είναι πάρα πολύ ωραία τοποθετημένο στο κέντρο της Χαλκίδας.
3: Το έχω δει. Ναι.
1: Μα δεν μπορείς και να μην, θες να μην το δεις, δεν γίνεται να μην το δεις εκεί που βρίσκεται. Τόσο κεντρικά.
2: Τόσο κέντρο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Φωτεινούλα, καλή επιτυχία σου ευχόμαστε.
3: Ευχαριστώ πολύ,
1: καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτή λοιπόν ήταν η Φωτεινή, η οποία μπαίνει στην κλήρωση που θα γίνει αύριο το μεσημέρι. Τώρα, θέλεις να είσαι και εσύ στην κλήρωση, πάρε το κινητό σου και στείλε μήνυμα. Έχουμε άλλη μία θέση αύριο για να πάμε στην κλήρωση το μεσημέρι. Ναι, στείλε το μήνυμα μέσω Viber, δεν έχει καμία απολύτως χρέωση.
2: 694-700-1111. 694-700-1111. Εκεί θα στείλεις το μήνυμά σου στο Viber, γράφοντας όνοματεπώνυμο και τη λέξη Χαλκίδα. Άλλη μία θέση έχει μείνει.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Ταξίδια, παιδιά. Ταξίδια. Ταξίδια. Δηλαδή, νομίζω
1: να
0: ότι οι περισσότεροι.
1: Να ξεφεύγουμε.
0: Το μυαλό μας εκεί το έχουμε στα ταξίδια. Τα ταξίδια δεν σταματάνε ποτέ εδώ στον Love 97,5. Να ξέρετε, και ειδικά τώρα που είναι και η καλοκαιρινή περίοδος. Εκτός από τα ταξίδια που έχουμε στο τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5, έχουμε και πάρα πολλά άλλα δώρα που έχουν να κάνουμε τα ταξίδια. Όπως αυτό που θα σας δώσουμε και σήμερα.
1: Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα. Για να ταξιδέψετε και να γυρίσετε στην Άξο. Να πάτε στην Άξο και να γυρίσετε. Από την Blue Star Ferries. Εισιτήρια για δύο άτομα με επιστροφή για την Άξο.
0: Για την Άξο που πήγα πέρσι ήμουν στην Άξο.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία είναι
1: Ήτανε.
0: Άξος. Πάρα πολύ ωραία
1: Μπράβο.
0: Είναι Άξος.
1: Είναι πολύ ωραία είναι Άξος. Είναι μεγάλο νησί. Έχει και επίσης πολλές επιλογές. Φανταστικές θάλασσες.
0: Πάρα πολλά. Καλά,
1: υπέροχο φαγητό.
0: Εξαιρετικές οι θάλασσες και θα περάσετε δηλαδή πραγματικά φανταστικά. Αν κλείσετε για να πάτε στην Άξο. Να ξέρετε ότι το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι σταθερά ραντεβού. Η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τα δρομολόγια και τις προσφορές και κάντε εύκολα την κράτησή σας στο bluestarferries.com ή αν θέλετε μπορείτε να καλέσετε στο 210-89-19-800. Στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα εννοείται βέβαια ή στο νέο See More App όπου το C γράφεται όπως η θάλασσα που μπορείτε να το κατεβάσετε και να κλείσετε το δικό σας ταξίδι. Λοιπόν, να σας πω ότι είναι εισιτήρια πήγαινέλα στην Άξο
1: Μάλιστα.
0: έχουμε να δώσουμε σήμερα.
1: Για δύο άτομα.
0: Η κλήρωση θα γίνει σε λίγα λεπτά από τώρα. Όπου θα έχετε την ευκαιρία να στείλετε το μήνυμά σας. Στείλτε μήνυμα μέσω Viber στο 694-711-11 γράφοντας ονοματεπώνυμο και τη λέξη Νάξος.
1: Σωστά.
0: Εντάξει.
1: 694-711-11 ονοματεπώνυμο και Νάξος γράφετε. Λίγο μετά το τέλος της εκπομπής θα κάνουμε κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλους.

0: Μπήκαμε μέσα και φύγαμε. Ναι, αν και να σου πω κάτι, το καλοκαίρι προτιμώ το.
1: Θέλει λίγο καράβι.
0: Θέλει λίγο πλοίο.
1: Ναι.
0: Αλλά,
1: θέλει λίγο, έστω και για μία ώρα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι, ναι. Αν δεν πει σε πλοίο, αν το πα πολύ με αεροπλάνο, ναι, ναι. Νομίζω ότι το πλοίο. Όχι, αξίζει περισσότερο. Σου δίνει, είναι η αίσθηση του καλοκαιριού. Το πλοίο είναι το καλοκαίρι. Το ίδιο το καλοκαίρι είναι το πλοίο. Λοιπόν, λίγο πριν φύγουμε, λίγο πριν σα αφήσουμε, να πάμε στο τραγούδι τη ημέρα. Η εταιρεία Καρόνιση Ηλεκτρικά μα προσφέρει συγκλονιστικά δώρα, να ξέρετε, και πάρα πολλοί είναι τυχεροί που έχουν κερδίσει μέχρι τώρα υπέροχα δώρα, γιατί έχουμε κληρώσεις καθημερινά στο τραγούδι της ημέρας και δίνουμε ηλεκτρικές συσκευές από την εταιρεία Καρόνης που κληρώνονται καθημερινά. Κάθε μέρα έχουμε νικητές οι οποίοι κερδίζουν υπέροχα δώρα.
1: Γιατί κάθε μέρα παίζει το τραγούδι της ημέρας και το ακούμε μεταξύ 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Οπωσδήποτε θα παίξει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην παίξει. Απλά θα πρέπει να έχετε το νου σας. Μόλις το ακούσετε, να στείλετε μήνυμα στο Viber 694-711-11 να γράψετε όνομα τεπώνυμο και το τραγούδι της ημέρας.
0: Τον τίτλο του τραγουδιού που το οποίο ψάχνουμε κάθε μέρα. Επίσης, να ξέρετε, επειδή μας στέλνετε πολλά μηνύματα, ότι εμείς τα μηνύματα τα βλέπουμε όλα. Μην σας ανησυχεί. Επειδή πολλές φορές μπορεί να μην βλέπετε εσείς στο Viber ότι έχει διαβαστεί το μήνυμα. Έχει διαβαστεί, να ξέρετε, γιατί εμείς βλέπουμε όλα τα μηνύματα από την πλατφόρμα που έχουμε εδώ της Viber. Οπότε, να σας πω ότι το σημερινό τραγούδι που ψάχνουμε για το τραγούδι της ημέρας είναι από τη Σάντρα, mm-hmm. το Μαρία Μανταλένα.
1: Μάλιστα.
0: Ανάπαμε, Μαρία Μανταλένα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, αυτό ψάχνουμε. Αυτό είναι το τραγούδι της ημέρας που μόλις το ακούσετε εδώ στον Love 97,5, στέλνετε μηνυματάκι μέσω Viber στο 694-711-11 γράφοντας ονοματεπώνυμο και τον τίτλο του τραγουδιού. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Για να μπείτε στην κλήρωση. Αν είναι ένας, θα πάρει ο ένας το δώρο κατευθείαν. Αν είναι περισσότερο, θα γίνει κλήρωση και σήμερα για να σας δώσουμε υπέροχα δώρα. Ηλεκτρικές συσκευές όπως τηλεοράσεις.
1: Ναι.
0: Συσκευές για την κουζίνα.
1: Air fryer.
0: Air fryer. Δηλαδή, τα παιδιά που πήραν το air fryer και το πήραν από τις πρώτες μέρες και μας στείλανε μήνυμα, λέει: παιδιά, με σώσατε. Σωθήκαμε. Δηλαδή, το air fryer είναι το απόλυτο εργαλείο, να ξέρετε, για την κουζίνα. Αλλά έχει και σκούπες stick που επίσης οι σκούπες όλη την ημέρα τη χρησιμοποιείς σκούπα.
1: Φανταστικό.
0: Και πάρα πολύ ωραίες συσκευές που μας προσφέρει η εταιρεία Καρόνης. Ελαιών 54 στο Ήλιον το φυσικό κατάστημα. Μπορείτε να δείτε και περισσότερα στο www.epavlakaronis.gr. Να είστε καλά.
1: Φευγιό
0: να
1: περάσετε. Φευγιό τώρα.
0: Φευγιό και το ραντεβού αύριο το πρωί στις 7, κυρίες και κύριοι.
1: Αφιερώσεις αύριο έχουμε, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Θα κλείσουμε την εβδομάδα πάρα πολύ ωραία. Εύη Βυσβάρδη έρχεται σε λιγάκι. Μη φύγει κανείς. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά σε όλους.

0: Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
4: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
3: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
5: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λάβε 97,5. Καλημέρα. Η εβδομάδα έχει γράψει ήδη αρκετές σελίδες. Είναι Πέμπτη και το πιο ωραίο κεφάλαιο μπορεί να είναι αυτό που θα φτιάξεις σήμερα. Θα φτιάξουμε με ένα χαμόγελο, μια καλή κουβέντα στη δουλειά, ένα καφέ, ένα χυμό με έναν άνθρωπο που αγαπάς, μικρές κινήσεις ή μια μεγάλη που κάνουν την καθημερινότητα να μας θυμίζει ότι είμαστε ζωντανοί. Και τα πιο αγαπημένα τραγούδια στη συντροφιά μας. Καλημέρα με Λάβε 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 έπιβης βάρδι στην παρέα σας. Σήμερα κάπου ανάμεσα στα email, στις υποχρεώσεις, στις λίστες που όλο μεγαλώνουν και το μυθικό τέρας στο γραφείο, στη δουλειά, υπάρχει πάντα χώρος για κάτι απλό. Λίγη μουσική, ένα αστείο, μια βόλτα στον ήλιο και μια ωραία σκέψη για το αύριο. Η ζωή μας δεν είναι μόνο αυτά που προλαβαίνουμε, είναι και αυτά που προλαβαίνουν να μας αγγίξουν, να στα αφήσουμε. Και σου στέλνω ένα τραγούδι ακόμα από τον Love 97,5.

Love 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας. Καλημέρα και δεν αφήνουμε την κούραση της εβδομάδας να μας κλέψει την ενέργεια. Η Πέμπτη αυτή θα είναι μια μικρή υπενθύμηση ότι ακόμη και όταν τρέχουμε μπορούμε να κοιτάμε γύρω μας, να βλέπουμε τους ανθρώπους, να δίνουμε σημασία στις ιστορίες και στη δική μας, να παρατηρούμε τις ευκαιρίες και τα μικρά θαύματα που δεν κάνουν θόρυβο αλλά συμβαίνουν. Ένα τραγούδι σου στέλνω αφιερωμένο από τον Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεμάτικας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Βλέπει ένας τύπος μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μέσα σε ένα μπαρ. Παίρνει την απόφαση, πάει κοντά. Της λέει, συγγνώμη, πώς σε λένε? Λέει, αυτή η Έμι. Έμι, θα βρέξει αύριο.
0: Δημήτρης Ψεμάτικας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια μόνο 4,12. Παντέν σαμπουάν, always σερβιετάκια και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2,98. Γαλαξίας.
5: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες. Πες μου αν τις χρυσές με θυμάσαι. Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία, από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
6: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από την Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Έλα, Ελένη μου, πού είσαι?
10: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
9: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
10: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
9: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
11: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
12: Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
13: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
14: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
15: Ακούς Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Love 97,5 80s, 90s, millenniums επιτυχίες και σήμερα η πόλη ανοίγει τα φώτα της με τον ήλιο να κυριαρχεί βέβαια. Στα γραφεία κάποια φώτα ανοίγουν, δεν ξέρω που εργάζεσαι. Τα λεωφορεία έχουν ήδη γεμίσει, τα μαγαζιά είναι έτοιμα. Οι άνθρωποι κυνηγούν όνειρα και λογαριασμούς μαζί όπως κάνουμε όλοι. Και κάπου εκεί έξω βρίσκεται και η ομορφιά στο ότι συνεχίζουμε να προσπαθούμε, να χτίζουμε και φυσικά να πιστεύουμε σε κάτι καλύτερο ή στο καλό που ήδη έχουμε. Και ένα ακόμη τραγούδι έρχεται. Θυμήσου όμως ότι εσύ έχεις την ικανότητα να επιλέγεις τα τραγούδια που ακούς από τον αγαπημένο σου σταθμό. Σε 2-3 λεπτά έχεις χρόνο να απαντήσεις στην online έρευνα του Love 97,5, γιατί η γνώμη σου μας μετράει. Και φυσικά να κερδίσεις δώρα από την Pizza Fan και τον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 80s, 90s, millenniums επιτυχίες. Είναι Πέμπτη πρωί. Η ζωή άλλοτε ψιθυρίζει και άλλοτε μας φωνάζει μια παράξενη ιδέα ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε το Σαββατοκύριακο για να νιώσουμε ελεύθεροι. Θα μου πεις πού να βρω χρόνο. Πάντα υπάρχει χρόνος για μια καλή παρέα, μια δημιουργική σκέψη, μια πράξη καλοσύνης. Να κοιταχτούμε λίγο στον καθρέφτη, να δούμε τι μας ταιριάζει, πώς θέλουμε να είμαστε. Όχι εμφανισιακά, το καταλαβαίνεις. Κάνουμε ένα σχέδιο για μια μικρή απόδραση. Όλα μπορούν να χωρέσουν ακόμα, όλα σε μια γεμάτη μέρα. Όπως και ένα τραγούδι ακόμα από τον Love 97,5.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Νάπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
4: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 με τα πιο αγαπημένα τραγούδια. Καλημέρα θα πω σε όσους ξύπνησαν νωρίς, σε όσους το παλεύουν ακόμη, σε όσους σήμερα θα αλλάξουν κατεύθυνση, σε όσους ξαναφτιάχνουν τα σχέδιά τους από την αρχή. Φτάνει να συνυπολογίζετε όλους όσοι βρέθηκαν δίπλα σας, όλες τις αρχές, όλες τις αξίες που κάποτε κυριάρχησαν στο πώς χαράξατε την πορεία, γιατί οι άνθρωποι ξεχνιόμαστε. Ο κόσμος βέβαια αλλάζει με μικρές αποφάσεις, με μεγάλες αποφάσεις, αλλά κρατιέται όρθιος και από μικρές καθημερινές πράξεις ανθρώπων που νοιάζονται για τον εαυτό τους και για τους άλλους. Και ένα τραγούδι έρχεται για σένα από τον Love 97,5. Disco.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Love 97,5, 80s, 90s, millenniums, επιτυχίες, τα πιο αγαπημένα τραγούδια και πέμπτη είναι η μέρα που το μυαλό αρχίζει να βλέπει λίγο πιο μακριά. Ένα ταξίδι, μια βόλτα, μια συνάντηση, μια νέα αρχή, κρατάμε και χώρο για τις εκπλήξεις και πολλές φορές το ξέρεις. Η ζωή βάζει τα καλύτερα δώρα σε κουτιά χωρίς ταμπέλα και ένα από αυτά μπορεί να είναι δικό σου. Συντροφιά με Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Love 97,5 Εύη Βυσβάρδη. Στην παρέα σας σήμερα μπορούμε να θυμηθούμε και κάτι απλό, πως η επιτυχία δεν είναι μόνο οι στόχοι που κατακτούμε, είναι και οι άνθρωποι που κρατάμε κοντά μας. Ναι, είναι αυτοί που μας βοήθησαν, που μας συμπαραστάθηκαν, που μας κατανόησαν, που μας άνοιξαν τα φτερά όταν εμείς δεν είχαμε τη δύναμη. Είναι η αγάπη που δίνουμε, η επιτυχία, η φροντίδα που δείχνουμε στον πλανήτη, στα ζώα, στην κοινωνία γύρω μας, η φροντίδα που δίνουμε στις αξίες, τέλος πάντων σε αυτά που μας λένε ανθρώπους. Και σου στέλνω ένα τραγούδι από τον Love 97,5.

0: τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά κυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
4: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας. Είναι Πέμπτη πρωί και αν η εβδομάδα ήταν ταινία, τώρα θα ήμασταν λίγο πριν την κορύφωση. Βέβαια, ο ήρωας δεν είναι αυτός που δεν κουράζεται ποτέ, αλλά αυτός που συνεχίζει. Βάζει λίγο καφέ, χαμογελάει και λέμε πάμε άλλη μια φορά να συνεχίσουμε το σενάριο. Βέβαια, το σενάριο κρύβει και δώρα για σένα. Θυμήσου, κάθε πρωί ο Άννα και ο Δημήτρης δίνουν το τραγούδι της ημέρας και εσύ συντονίσου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και μόλις το ακούσεις, στείλε μήνυμα στο 694-711-11 στο Viber, ονοματεπώνυμο και το τραγούδι και κέρδισε δώρα από την πολύ αγαπημένη μας εταιρεία Caron ηλεκτρικά. Όλα τα βρίσκεις εκεί και τον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: καλοκαιρινά. Ραντεβού πάνω στο σώμα σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Love 97,5, Εύη Βυσβάρδη κοντά σας ως αυτήν την ώρα. Μία ακόμη μεγάλη καλημέρα θα πω και να θυμηθούμε να αφήνουμε λίγο χώρο στη δημιουργία και στην αλήθεια, παιδιά. Γιατί κακά τα ψέματα, ό,τι και να κάνεις μια μέρα θα αποκαλυφθεί. Οπότε υπηρέτησε έτη για να σε αγαπήσει κι αυτή. Λοιπόν, ένα τραγούδι, μια ιδέα, ένα βιβλίο, μια αγκαλιά, μια συζήτηση, μια νέα γνωριμία μπορούν να αλλάξουν λίγο τον τόνο μια ολόκληρη ημέρα, όπως και τα τραγούδια. Και έρχεται η Βάσο Λούκα για τις επόμενες 2 ώρες και εμείς ραντεβού αύριο στις 10 στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
7: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Left Outside Alone, Αναστασία. Και καλημέρα μας. Λοιπόν, θέλω να στείλω την αγάπη μου στη Θεοδώρα και τη γλυκιά την πίζου της κυλίτσα της που μας ακούν από Πάρο. Ζηλεύω. Και λιάζονται και κολυμπάνε και καλοπερνάνε. Έτσι, μπράβο. Έχω να έρθω πάρα πολύ καιρό και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, Θεοδώρα μου, να δω πού θα πρωτοπάω αυτό το καλοκαίρι. Είμαι καλύτερα από παντού. Σας αγαπώ κι εγώ. Ζάχω από την όμορφη την Πρέβεζα και εσύ να περνάς όμορφα. Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο, να περνάμε υπέροχα, παιδιά. Μία ζωή την έχουμε. Με πολύ μουσική όμως. Εδώ, στον Έρωτα Σταθμό, φυσικά, η Βάσο Λούκα κοντά σας μέχρι τις 2. Έλα μια νύχτα, Αλέξια.

Λάβεν 97,5 έρχεται και η Πανσέλινος του Ιουνίου στον εγώ καιρό ή αλλιώς Πανσέλινος της Φράουλας, Φραουλένια. 30 του μήνα δεν είναι. Φέρνει έντονη ενέργεια λέει. Είναι η πρώτη Πανσέλινος του καλοκαιριού η οποία απαιτεί ωριμότητα, ψυχραιμία και σωστές επιλογές. Τώρα, για να διασφαλίσουμε τύχη και ευημερία όλα τα ζώδια, με αυτό το φεγγάρι θέλει προσοχή, όχι βιαστικές αποφάσεις λόγω φόβου, λόγω ενοχής, λόγω πολλών. Οι επιλογές που γίνονται υπό συναισθηματική φόρτιση δεν ευνοούνται αυτές τις μέρες, νομίζω γενικώς. Μην αναλαμβάνεις υποχρεώσεις που ξεπερνούν τις δυνάμεις σου. Θέλει σκέψη, όποια απόφαση και αν πάρεις ή ό,τι ετοιμάζεσαι να πεις. Διπλή και τριπλή σκέψη. Μη λες ότι παίρνει γλώσσα σου και στο τέλος το μετανιώνεις. Αυτά και όλα παιδιά καλά θα πάνε. Love 97,5.

Δεν σου ζητώ να μ' αγαπάς, η αγάπη δεν ζητιέται. Μέσα στα φύλλα της καρδιάς, μονάχη της γεννιέται. Έχω Μαντινάδα από φίλο εδώ που μ' ακούει από Κρήτη. Κρήτη θα πάμε, ναι. Ένα ταξίδι μοναδικό, προσφορά της Anek Lines. Anek Lines, 60 χρόνια τώρα, μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και άνεση των πλοίων της, σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα, δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Τώρα, πληροφορίες και κρατήσεις για τα ταξίδια σας στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της. Διαγωνισμός λοιπόν, πάμε Κρήτη, δύο άτομα σε καμπίνα, γιοταχή με επιστροφή. Τι δωράρα είναι αυτή? Πώς το διεκδικείτε? Στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 694-711-11. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Κρήτη. Καλή επιτυχία, θα βρω κι άλλη μαντινάδα με.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr. Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατών. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατών. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
7: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες

Λάβεν 97,5 μελτέμια και καιρική αστάθεια θα έχουμε αυτή την εβδομάδα ήδη στη χώρα μας, υπάρχει. Ωστόσο μας έρχεται συγκεκριμένα και άλλο καιρικό μοτίβο. Είναι καθοδόν από την Ιβηρική Χερσόνησο. Εκεί η Ισπανία επηρεάζει πιο πολύ αυτός ο θερμικός τόλος, όπως λέγεται. Αλλά θα κάνει τον Ιούλιο μας, μάλλον τότε φτάνει Ιούλιο, αρκετά ζεστό, όχι ανυπόφορο, ζεστό. Καλοκαίρι. Αυτό που βιώνουμε αιώνες τώρα σε αυτή τη χώρα. Θα έχει και αυτά, θα έχει και τα άλλα. Οι ζέστες είναι κάτι που γνωρίζουμε πολύ καλά. Ελπίζω να μην είναι ακραίες. Παραγγελιά κάνουνε στον καιρό. Love 97,5.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Ο νέος James Bond ακόμη δεν βρέθηκε. Θα μου πεις τι καημό. Έλα, κουβέντα να γίνεται. Διάβαζα για τον Roger Moore. Να, αν θες να μάθεις. Το μακροβιότερο James Bond, παρακαλώ, ήταν Πράκτορ 007. Από το 1973 έως το 1985. Αλλά δεν το πολύ έπαιρνε στα σοβαρά το ρόλο. Όπως είχε πει, ήταν απλώς ένας τυχερός λονδρέζος που πληρωνόταν αδρά για να κάνει τον ωραίο. Αυτοσαρκασμός. Μπράβο του όμως, του βγάζω το καπέλο. Και φοβόταν για τα όπλα, κόντρα ρόλος. Είχε ένα τύχημα παιδί και από τότε, πριν εκπρισοκροτήσει το όπλο, ανοιγόκλεινε έντρομο στα μάτια του. Άκου τώρα να δεις. Εμένα μου άρεσε και ο Σον Κόνερι. Ναι, τζέντλεμαν, πάντα είχε αυτό το τζέιμποντίστικο. Ήταν πριν τον Μουρ. Τώρα να μένουμε το νεότερο. Μ' αρέσουν εμένα αυτές τις ταινίες, James Bond. Από τις πρώτες μέχρι τις τωρινές, τις νεότερες. 11 and 7,5.

0: πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου. Λαβράκι στη Σαρονίδα.
3: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Madonna και Frozen. Καλό μας μεσημέρι, Πέμπτης. Και λέμε χρόνια πολλά στον αέρα μου, το Λεόντιο, τη Λεοντία και την Αλίνα. Να σας χαιρόμαστε. Ένα μίληξα εκφράουλα τώρα, δεν θα με χαλούσε εμένα. Λέω την επιθυμία μου και όπου φτάσει. Ναι, σε σένα θα μου παραγγείλεις. Ωραία. Τι να κάνεις, θες αυτές τις μικρές απολαύσεις της καθημερινότητας. Με γλυκό mood λοιπόν και με μουσικάρες όπως ακούτε, η Βασολούκα θα είναι κοντά σας μέχρι τις 2 και αυτή την ώρα. Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδάω. Όχι εγώ, μη φοβάσαι.

ΕΑΒ 97,5. Που λέτε, δεν είναι η απιστία η πρώτη αιτία διαζυγίου στους 50+, τους λίγο μεγαλύτερους? Αυξάνονται σε αυτές τις ηλικίες 50-60 τα διαζύγια σύμφωνα με έρευνα. Για χρόνια, ακούστε τώρα το σκεπτικό, για χρόνια μία οικογένεια, οι γονείς συγκεκριμένα, έχουν ως στόχο το μεγάλωμα των παιδιών. Όσο τα παιδιά βρίσκονται στο σπίτι, υπάρχει ένας κοινός σκοπός που ενώνει το ζευγάρι και οργανώνει τη ζωή τους. Μετά, όταν τα παιδιά φύγουν, ανοίξουν τα φτερά τους, μεγαλώσουν, πολλά ζευγάρια διαπιστώνουν πως έδωσαν μεγάλο μέρος της ενέργειάς τους και καλά έκαναν στα παιδιά, αλλά η συζυγική σχέση πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Θέμα. Ανακαλύπτουν ότι γνωρίζουν τα πάντα για τα παιδιά τους, αλλά λιγότερο ο ένας για τον άλλον. Θέμα σοβαρό. Και διαπιστώνουν στην πορεία ότι δεν ταιριάζουν. Γι' αυτό και τα λεγόμενα γκρίζα διαζύγια αυξάνονται σε πάρα πολλές χώρες την τελευταία δεκαετία. Και να σου πω κάτι, εντάξει, δυσάρεστο, αλλά ας χωρίσουν, να νιώσουν ότι έτσι πρέπει να γίνει. Για να μην ζουν και τα παιδιά και μετά οι ίδιοι σε εντάσεις μόνοι μας. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας τα τελευταία χρόνια. Έτσι, δεν τα θέλουμε. Καλύτερα μακριά και ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Και για το καλό των παιδιών. Αυτό είναι το καλό των παιδιών. Love 97,5.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες.
5: Πες μου αν τις λιχτές με θυμάσαι.
4: Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, το Σάββατο 27 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία, από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
6: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
10: Σωστά το πας. Love 97,5.
9: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, Love 97,5 Athens, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

0: διακοπές.
1: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Love 97,5, σας αφήνω. Είμαστε λίγο πριν από τις 2, που σημαίνει ότι κάπου εδώ η εκπομπή τελειώνει. Πολλά πολλά ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα η παρέα μου και ήμουν δική σας. Αύριο πάλι στις 12 Dan θα είμαστε και πάλι μαζί. Έρχεται σε πολύ πολύ λίγο ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος από τη Βάσο Λούκα. Φιλιά πολλά πολλά πολλά. Να σας προσέχετε. Γεια σας.

0: Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Ξεκινάς τη μέρα σου με όρεξη. Τίποτα δεν πρέπει να πάει στραβά. Γιατί αφήνεις λοιπόν τον πόνο να σε επηρεάσει? Αντιμετώπισε τα βαριά και κουρασμένα πόδια που σε κρατούν μακριά από όσα αγαπάς και σε ακινητοποιούν. Η κρέμα Flavor Relief, χάρη στα φυτικής προέλευσης δραστικά συστατικά της, ανακουφίζει από τα συμπτώματα που προκαλούν η κυρσή και η φλεβίτιδα, ενώ μειώνει την εμφάνιση των ευριαγγειών. Flavor Relief, με αντιφλεγμονώδη, αντιθρομβωτική και καταπραϊντική δράση. Νιώσε ανάλαφρη σε κάθε βήμα από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
6: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
7: Λέμω και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λίγο μετά τις 2 στο Love, στους 97,5, σας είπαμε την καλησπέρα μας και το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή με ένα Eurovisionικό τραγούδι, και αν δεν πήγε στο Eurovision, With Love ταιριάζει και στο Love 97,5 από την Tamta, τραγούδι υποψήφιο για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα το 2007, που ό του θαύματος στη νέα του version του 2026, παιγμένο πλέον με συμφωνική ορχήστρα από τον ελληνικό εθνικό τελικό για την Eurovision, ξανά έγινε μεγάλη επιτυχία. Και ακούγεται κυριολεκτικά παντού, ειδικά στον χώρο του διαδικτύου και στα social, το βρίσκει κανείς παντού και κατ' επέκταση και σε αυτή τη νέα version στο Spotify. Εδώ στο Love, στους 97,5 θα πάμε και σήμερα παρέα μέχρι και τις 4. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας μέχρι εκείνη την ώρα. Έρχονται αγαπημένα από γυναικείες φωνές, η μία πιο αγαπημένη από την άλλη. Τραγούδια όπως «Μία βόλτα στα Zeros» με την Τεβριδίκη να μας θυμίζει το δυναμικότατο «Πιάσε με». Θα προηγηθεί η Τίνα Τάρνερ από τα 80's και το αξέραστο «We don't need another hero» και αυτής αμέσως η ανεπανάληπτη Μαρινέλα σε ένα από τα πολύ χαρούμενα κομμάτια της. Άλλωστε το λέει και ο τίτλος του «Καρδούλα μου δε σε μαλώνω». Είναι τα κομμάτια που έρχονται λοιπόν για καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4. Για άλλη μια φορά, καλησπέρα και καλώς ορίσατε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Λάβε 97,5. Το δώρο που είχε κάνει ο Μάικλ Τζάκσον στα αδέρφια του, τους Τζάκσον, ήταν αφού έκανε την τεράστια επιτυχία με το Thriller και το Album of the Wall, τα δύο πρώτο solo album του σε ενήλικη πλέον ηλικία και σε ενήλικη μάλλον εποχή για να κρυβολογούμε, που έκανε τεράστια επιτυχία. Μετά από τις πιέσεις του πατέρα του, πως γνωστόν τον έλεγε και τέρας, δέχτηκε να κάνει ένα άλμπουμ να σώσει και την υπόλοιπη οικογένεια με τους Jacksons, και από αυτό το άλμπουμ προέκυψε μια ακόμα τάρα, αυτή που μόλις ακούσαμε, ένα τεράστιο hit, το οποίο θα μπορούσε να ήταν hit στη solo καριέρα φυσικά του Michael Jackson. Το αξέχαστο Can You Feel It. Όλα αυτά τα ωραία τα ακούτε εδώ στο Love, στους 97,5, εδώ που πηγαίνουμε και σήμερα παρέα. Μέχρι και τις 4, επικοινωνώντας με δύο κυρίως τρόπους, στο site του Love, loveradio.gr, βρίσκεται τρόπο να μας στείλετε μηνύματα και να μας ακούσετε διαδικτυακά, και βέβαια μέσω του Viber του Love, στο 694-711-11 μας στέλνετε τα μηνύματά σας, όπου στο Viber του Love συμμετέχετε και στην έρευνα του Love για να μας βοηθήσετε να διαλέγουμε κομμάτια από αυτά που αγαπάτε περισσότερο. Συμμετέχετε στη μεγάλη έρευνα του Love ακούγοντας αποσπάσματα από τα τραγούδια που σας προτείνονται. Ψηφίζετε και βέβαια με αυτόν τον τρόπο κάνετε το Love ακόμα καλύτερο και κερδίζετε και δώρα από την Pizza Fan. Πάμε για επιστροφή στη μουσική με ένα από τα εμπορικότερα συγκροτήματα όλων των εποχών, το δεύτερο σε επίπεδο αριθμών μετά τους Beatles, ο λόγος φυσικά για τους Σάμπα και το αξέχαστο Gimme, Gimme, Gimme.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Τι είναι αυτό που είναι σκοτεινό και έχει μεγάλα αυτιά?
2: Τι είναι?
1: Το κούνελ. Ένα κούνελ.
2: Το κούνελ.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατών. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά κυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατών. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
7: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com.artinfo.gr.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5 πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, ώρα να ταξιδέψουμε στο χώρο του θεάματος, φυσικά με προτάσεις ταινιών και σειρών από το χώρο των πλατφορμών. Σήμερα θα σας προτείνω κάτι αναμενόμενο, έχουμε ξαναμιλήσει νομίζω 2 φορές σε αυτή τη στήλη της εκπομπής μας. Λογικά για αυτή τη σειρά, μία από τις πιο πετυχημένες όλων των εποχών, ο λόγος για το Stranger Things. Θυμάμαι είχα μιλήσει 1 φορά όταν σας την είχα προτείνει πριν από χρόνια, όταν είχα δει τους 3 πρώτους κύκλους. Επανήλθα όταν είχα δει τον 4ο κύκλο, που όπως θυμάστε καθυστέρησε πάρα πολύ σε σχέση με τους 3 πρώτους κύκλους, γι' αυτό και μεγάλωσαν πάρα πολύ οι πρωταγωνιστές, και τελικά ο 5ος κύκλος μας ήρθε σχετικά πιο κοντά με τον 4ο από ότι με τους 3 πρώτους. Αυτόν τον 5ο κύκλο λοιπόν θα συζητήσουμε σήμερα σε αυτή την ενότητα της εκπομπής, τον οποίο σας προτείνω, νομίζω ότι είναι καλύτερος από τον 4ο κύκλο, που με είχε κουράσει πάρα πολύ το 4ο season του Stranger Things. Ο 5ος κύκλος είναι καλύτερος, βέβαια έψαχνα λίγο τι με ενοχλεί. Νομίζω τελικά ότι σε αυτή τη σειρά αυτό που με ενοχλεί, αν και πολύ κόσμο τον ενόχλησε, το θέμα των ηλικιών των πρωταγωνιστών των παιδιών, εμένα αυτό που με ενόχλησε, νομίζω το συνειδητοποίησα πια στον 5ο κύκλο, είναι ότι είναι απίστευτα αντιαισθητικό. Δηλαδή όλες αυτές οι μαύρες ρίζες που μοιάζουν με ακαθαρσίες, όλες αυτές οι στάλες, οι άσπρες σαν πλαστικό να στάζει. Ο Βέκνα ο ίδιος, Παναγία μου, δηλαδή δεν βλέπετε αυτό το πράγμα. Με καταλαβαίνουν οι άνθρωποι που ξέρουν από Stranger Things. Δηλαδή δεν ξέρω πραγματικά. Κάποια άλλα σκηνικά που μοιάζουν σαν να βλέπεις έντομα σε μεγέθυνση. Δηλαδή τόση κακογουστιά οι δημιουργοί για να κάνουν εντυπωσιακά οπτικά εφέ, πραγματικά αναρωτιέσαι πού την πέτυχαν, από πού την άντλησαν, πραγματικά. Όπως και να έχει, ο 5ος κύκλος είναι όντως καλός, το φινάλι είναι ωραίο, βέβαια το τελευταίο επεισόδιο συμφωνώ με τους ανθρώπους που αντέδρασαν. Η πρώτη ώρα, γιατί είναι 1-2 ώρο επεισόδιο, το τελευταίο επεισόδιο του 5ου κύκλου, που είναι τελικά και το τελευταίο επεισόδιο όλου του Stranger Things, είναι 1-2 ώρο επεισόδιο που δεν χρειαζόταν, η πρώτη ώρα είναι ok. Είναι ουσιαστική, η δεύτερη είναι σαν να βλέπεις άλλη σειρά. Είναι ξαφνικά ένα απίστευτο μελό. Εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν ξέρω αν σας το πρότεινα ή αν σας το καταέθαψα. Πάντως όμως και να έχει. Αναφέρθηκα στο Stranger Things, στον 5ο κύκλο. Φυσικά βρίσκεται στο Netflix, άλλωστε είναι από τις πιο πετυχημένες του σειρές. Και αν υπάρχει κάτι που ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και σε αυτόν τον κύκλο, αφού στον 4ο είχε γίνει ο χαμός με τον Running Up That Hill, που επανήλθε με την Kate Bush, εδώ και αν έχουμε επάνω δω κομματιών από Upside Down Diana Ross στο 1ο επεισόδιο, και βέβαια αυτό που κλέβει την παράσταση στο τελευταίο επεισόδιο του κύκλου είναι το συγκλονιστικό Purple Rain από τον αξέχαστο Prince. Όλα αυτά λοιπόν, Stranger Things 5 στο Netflix.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λίγο μετά τις 3 στον αστερισμό της Reggae Music μπήκαμε στο δεύτερο μέρος σημερινής εκπομπής με έναν από τους πιο πετυχημένους, από τους πιο βαρισίμαντους της συγκεκριμένης μουσικής της Reggae, τον Bob Marley, να μας θυμίζει ένα από τα μεγαλύτερα hit του. Δυστυχώς λίγο πριν φύγει από τη ζωή του έκανε αυτό το τεράστιο hit. Could You Be Loved, εδώ στους 97,5, όπου μέχρι και τις 4 πάμε και σήμερα μαζί, μέχρι και την ώρα, είναι κοντά σου όπως ήταν ο Γιαννόπουλος. Έρχονται αγαπημένα κομμάτια όπως ένα θρυλικό φλαμένκο από τη Χαρούλα 34 χρόνια πριν, αλλά ακούγεται τόσο φρέσκο και σήμερα το ερώτημα και το τραγούδι «Να ζήσω ή να πεθάνω». Θα προηγηθούν μαγικές καταστάσεις με υπέροχη Ολίβια Νιούτον-Τζον στο εξίσου υπέροχο και μαγικό τραγούδι «Magic», και ευθύς αμέσως πάμε για καταστάσεις του φεγγαριού, με παιχνίδια του φεγγαριού και για την ακρίβεια με του φεγγαριού τις αναπνοές που μας θυμίζει ευθύς αμέσως η Κέτι Γαρμπή.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβα 97,5 και ελάτε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Να ταξιδέψουμε, και όταν μιλάμε για ταξίδι, το ταξίδι φέρει υπογραφή Anek Lines, γιατί στην Anek Lines σχεδόν 60 χρόνια η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που πραγματικά μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο προορισμούς νέους, τη Μήλο και τη Σέριφο, αγαπημένοι προορισμοί και αυτοί. Μήλο στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και Σέριφο στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων μπορείτε να κάνετε στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα, αλλά και στο νέο See More App. Υπενθυμίζω ότι το C όπως θάλασσα, έτσι, S-E-A, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε τώρα, See More App. Anek Lines λοιπόν με τον αέρα του τόπου της, και μιλώντας για Anek Lines, εννοείται ότι ο διαγωνισμός είναι ό,τι καλύτερο. Είναι πάρα πολύ ταξιδιάρικος και με πολύ μεγάλο δώρο. Έχουμε λοιπόν δώρο ταξίδι με Anek Lines για Κρήτη για δύο άτομα σε καμπίνα και με γεωταχή και με επιστροφή. Υπέροχο δώρο λοιπόν, το οποίο θα το διεκδικήσετε με τον εξής τρόπο. Θα γράψετε μήνυμα συμμετοχής στο Viber του Love 694-711-11, όπου θα γράψετε ονοματεπώνυμο, μετά από κενό τη λέξη Κρήτη και αποστολή, επαναλαμβάνω, στο Viber του Love 694-711-11. Υπέροχο, καταπληκτικό δώρο ταξίδι με Anek Lines για Κρήτη για δύο άτομα σε καμπίνα και με γεωταχή και με επιστροφή.

0: How's that? Is it okay?
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Yeah. Λίγο πριν από τις 4, πάντα στο Love, πάντα στους 97,5, εδώ που φτάσαμε στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής, σε άλλο ένα μεσημέρι που το κάναμε σιγά σιγά παρέα απόγευμα. Από τις 2 μέχρι και τώρα ήταν κοντά σου, όπως είδα, ο Ναζιανόπουλος. Φυσικά η συνέχεια είναι εγγυημένη με την Εφη Μαλτέζου. 4 με 6, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο. Αύριο που είναι παραμονή Σαββατοκύριακο, γιατί σήμερα, όπως συνηθίζουμε να λέμε βίωνα και θετικά και think positive κατάσταση την Πέμπτη, είναι προπαραμονή Σαββατοκύριακου. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού για αύριο στις 2. Μέχρι τότε να σας ευχηθώ ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο σημερινή ημέρα, σε ένα καλό βράδυ και φυσικά μια ακόμα καλύτερη αυριανή ημέρα. Ως τότε, μέχρι τη στιγμή που θα τα ξαναπούμε, για χαρά, να είστε καλά. Disco.

0: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομική σημασία. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
3: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
2: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU. Το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
3: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
2: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Η αλήθεια είναι ότι τέτοια ώρα ένα καπιτονές στρώμα ονειρευόμαστε όλοι. Έλα μωράκι μου, είσαι στον Love 97,5. Ειδικά άμα φας και κάτι, θες να πας να ξαπλώσεις ρε παιδί μου. Αυτό το power nap που σου δίνει ενέργεια. Επειδή δεν μπορούμε και είμαστε όλοι στη δουλειά φαντάζομαι ή στο αυτοκίνητο, θα θυμηθούμε, θα περάσουμε ωραία, θα επικοινωνήσουμε, θα παίξεις τους διαγωνισμούς, θα βγεις κερδισμένος. Σημείωσε το Viber 694-711-11 πρωτίστως για τα μηνύματά μας, αλλά και για το τραγούδι της ημέρας και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Για πάμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Από το συγκεκριμένο άλμπουμ τραγούδι της χρονιάς Airplay στα Mad Video Music Awards 2026, το τραγούδι της Άννας Βύση «Όλα για όλα», με την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα. Ωραία βραδιά τα βραβεία, έτσι, εκρηκτικά acts, θεαματικά σκηνικά, μοναδικές συνεργασίες που θα συζητηθούν και τα αποτελέσματα των Mad Video Music Awards για κάθε κατηγορία που έγιναν επιτέλους γνωστά, επιβραβεύοντας τους καλλιτέχνες που κυριάρχησαν στα charts. Εκεί είδαμε λοιπόν τα καλύτερα τραγούδια ανακατηγορία. Εσείς πρέπει να παίζετε στο διαγωνισμό μας, γιατί εμείς βάζουμε το τραγούδι της ημέρας, όχι της χρονιάς. Οπότε, 7 με 10 το πρωί, ακούτε Δημήτρη και Ιωάννα, ανακοινώνουν το τραγούδι και αν το πετύχεις μέχρι τις 6 το απόγευμα και μας στείλεις μήνυμα στο 694-711-11, κερδίζεις υπέροχες ηλεκτρικές συσκευές από τα καταστήματα Καρόνης Ηλεκτρικά. Το νου σου.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: City Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
2: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500 ml τετράδα μόνο 4,70. Αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Ωφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
4: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες.
6: Πες μου αν τις νυχτές με θυμάσαι.
5: Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία. Από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
7: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
9: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
10: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
11: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
12: Το soundtrack του φετινού καλοκαιριού παίζει στον Love 97,5.

Ωραιότερος από ποτέ ο Αντώνης Ρέμος ως guest star στα Mad Video Music Awards, αδυνατισμένος, ωραίο κοστούμι, ανανέωση πλήρης, makeover παιδιά, συγκινητική στιγμή που ήταν αφιερωμένη στον αγαπημένο τραγουδιστή. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης τιμήθηκε για τη συνολική προσφορά του στην ελληνική μουσική με αφορμή την συμπλήρωση 30 χρόνων από την έναρξη της καλλιτεχνικής του διαδρομής. Όταν παραλάμβανε την τιμητική διάκριση, το κοινό χειροκροτούσε παιδιά παρατεταμένα. Συναισθηματική κορύφωση εκεί, έτσι. Ακολούθησε ένα ειδικά σχεδιασμένο μουσικό αφιέρωμα μέσα από το οποίο παρουσιάστηκαν σταθμοί στην πολυετή πορεία του. Ήταν πραγματικά η ωραιότερη φάση της βραδιάς.

Αγαπημένο soundtrack από τη θρυλική ταινία Top Gun στον Love 97,5 και μπράβο στα MAD που καθιέρωσαν από χθες νέα κατηγορία βράβευσης καλύτερο τραγούδι ταινίας. Λοιπόν, θα σου πω τώρα τι έκανε ο Tom Cruise. Είχε πάει στην τελετή που έγινε στο Hollywood 12 Ιουνίου, όπου ο David Beckham παρέλαβε αστέρι στη λεωφόρο της δόξας στο Hollywood και εκεί ήταν η σύζυγός του Victoria Beckham, η οποία συνοδεύονταν από τον Tom Cruise, καθόταν μαζί δηλαδή εκείνος. Την ακούμπησε τρυφερά στον ώμο ο Tom Cruise, έτσι, και κάποια στιγμή έσκυψε και της φίλησε το χέρι. Όπως καταλαβαίνεις, το βίντεο έγινε viral και σχολίαζαν από κάτω, έγινε χαμός, ότι τι θα γινόταν άραγε αν έκανε το ίδιο με κάποια φίλη της οικογένειας γυναίκα, ο David Beckham. Πάντως όλα δείχνουν ότι ήταν μια τρυφερή φιλική στιγμή.

0: Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεσαι για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Προσφορά. Κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
9: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Πάντως είναι γεγονός αυτό που συζητάμε και με φίλους, ότι όταν ακούς Michael Jackson κουνιέσαι και λίγο μέσα στο αυτοκίνητο, στο γραφείο, στο σπίτι, όπου ακούς. Έχει έτσι μια επιρροή στις κινήσεις μας η παρουσία του. Για ξεκουνηθείτε να μαγειρέψουμε. Είμαστε δεύτερη ώρα εκπομπής. Έχουμε τη συνταγή της ημέρας σε λίγο. Τη δική σου συνταγή.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Η Τάνια μας ακούει στην Αγία Παρασκευή και κάνει γίγαντες στο φούρνο, αλλά με σπανάκι και άλλα λαχανικούλια. Πάρα πολύ ωραία συνταγή. Νομίζω, έτσι όπως τη φαντάζομαι, Τάνια μου, ότι θα είναι γλυκιά η γεύση, νόστιμο. Λοιπόν, πρώτα, κάνει μία πρώτη βράση τους γίγαντες, τους οποίους τους έχει μουλιάσει από το βράδυ στο νερό. Χύνει τα πρώτα νερά, αλλά τους ξαναβράζει στη χύτρα. Να βράσουν καλά οι γίγαντες πρέπει, γιατί τα υπόλοιπα στο φούρνο θα γίνουν γρήγορα, λέει η Τάνια. Μετά ψιλοκόβει μέσα στο ταψί πρασάκι σε μικρά τετραγωνάκια. Έχει χτυπήσει το κρεμμύδι το ξερό για να γίνει έτσι ωραίο χυλωμένο. Κόβει και φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκόβει, απλώνει τα φύλλα από το σπανάκι, ρίχνει μέσα τους γίγαντες, θα ανακατεύει με όλα αυτά και προσθέτει αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο, σκόνη σκόρδο, γλυκιά πάπρικα, κουρκουμά. Έχει σε ένα βαζάκι διαλύσει το ζωμό και τον απλώνει πάνω στους γίγαντες, ζωμό βοδινούλε για να νοστιμήσουν. Είδες λοιπόν, ωραίες ιδέες εδώ παίρνουμε. Και μετά ψήνει στους 180 μέχρι να λιώσουν τα λαχανικά και να ενωθούν με τους γίγαντες. Καλά, τέλειο μου ακούγεται. Θα το κάνω, Τάνια μου. Το αποφάσισα. Εγώ τους έκανα κόκκινους. Τώρα θα τους κάνω με σπανάκι τους γίγαντες.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Γαλαξία σπαγωτό καϊμάκι στρατσιατέλα 1 λίτρου μόνο 2,99. Live χυμή σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων με την κάρτα bonus, επιπλέον έκπτωση 2 ευρώ. Γαλαξίας.
4: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Αυτό το καλοκαίρι, ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
9: Το ελληνικό καλοκαίρι ακούγεται καλύτερα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Όταν ακούω το όνομα Κατερίνα, παιδιά, θυμάμαι τη σκηνή από τη θρυλική ταινία με την Αλίκη Βουγιουγλάκη και το Σπύρο Καλογύρου. Κατερινιό μου, το θυμάσαι? Οι φουρτουνάκηδες και οι βροντάκηδες. Θες να σε πάμε μια Κρήτη? Έχουμε σούπερ διαγωνισμό προσφορά της ANEC Lines. Θα πας Κρήτη δύο άτομα ακτοπλοϊκά, καμπίνα δίκλινη και γιοταχή, αν είσαι ο νικητής του διαγωνισμού. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Love. Γράφεις Κρήτη και ενώ όνομα τεπώνυμο και το στέλνεις στο 694-711-11. Η ANEC Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ενώνει με την Κρήτη και με την αγάπη μας για το νησί. Τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο anec.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο See More App.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θυμήσου το, εσύ μας κάνεις ακόμη καλύτερους. Έχουμε έρευνα στο Viber του Love, στην κοινότητά μας. Love Radio 97,5 Athens, εκεί ακούτε αποσπάσματα αγαπημένων τραγουδιών και ψηφίζετε, οπότε αποφασίζετε εσείς τι ακριβώς θέλετε να ακούτε. Λοιπόν, θα ακούσετε στη συνέχεια Σωτήρη Καραμίτζα, 6-8 και θα γελάσετε με την καρδιά σας. Στις 10 το βράδυ Βασίλη Ιωάννου και 7 με 10 το πρωί να ακούτε προσεκτικά το Δημήτρη και την Ιωάννα γιατί ανακοινώνουν και το τραγούδι της ημέρας. Είμαι η Έφη Μαλτέζου, αύριο στις 4 το απόγευμα. Καλή συνέχεια σε όλους. Bye!

0: Μητέρα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
3: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
7: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
10: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτσας εδώ, Λαβέντε 7,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Πάρα πολύ ωραία. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω. Κι άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Επίσης έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε 80s, 90s και millennium. Πάρα πολύ ωραίες επιτυχίες. Επιτυχίες να χορέψεις, να διασκεδάσεις, να θυμηθείς γκομενιλίκια. Έχω μαντό, έχω χαρτοδιπλωμένο, έχω παπαρίζου, έχω τι άλλο, μισό λεπτάκι παρακαλώ. Έχω Πασχάλη, α, πάρα πολύ ωραία. Έχω bad boys και έχω και πάρα πολλά ακόμη. Και Χατζηγιάννη έχω και Βικτόρια Χαλκίτη έχω. Πάρα πολύ καλά. Πάω να δω αν έρχομαι και επιστρέφω αμέσως.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θα ξεκινήσω, κυρία μου, με τα προβλήματα που είναι ατελείωτα σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, δεν μας έφταναν τα προβλήματά μας. Τώρα έχουμε και τους λαγοκέφαλους. Εν τω μεταξύ, λέει, δεν είναι ένα είδος. Έχουν έρθει 6 διαφορετικά είδη, ναι, γιατί είμαστε πάρα πολύ φιλόξενη χώρα. Σου λέει τώρα, μην έρθει μόνο ένα και παρακυσχυρθούν τα άλλα 5 είδη. Πάρα πολύ ωραία. Είναι ζυγαμένα, είναι βρωμόψαρα, είναι τυποτένια, να ξέρεις. Δεν τα θέλω καθόλου, δεν τα γουστάρω καθόλου. Εν τω μεταξύ, αυτά δαγκώνουνε. Έχουν ένα δόντι, μα τι δόντι, κυρία μου, σαν τη μαλάμο. Έξω από τα δόντια, ένα δόντι και καλό. Το οποίο λέει κόβει μέταλλα, κόβει πέτρες, πάει πέτρες και τα ζυναβεί. Εν τω μεταξύ, έβλεπα το πρωί στο Open, στην Καραμίτρου και στον Στραβελάκη, και έλεγε ένας ειδικός ότι πάει κόσμος, λέει, και ταΐζει τους λαγοκέφαλους, γι' αυτό έχουν πλησιάσει πιο πολύ στις παραλίες. Μισό λεπτάκι λίγο για τα τρελαδό. Υπάρχει έξω κάποιος σοβαρός άνθρωπος που έχει τα συγκαλά του, που λέει το πρωί, καλά, εντάξει, να ξυπνήσω το πρωί, να πάω να ταΐσω το λαγοκέφαλό μου. Υπάρχει άνθρωπος εκεί έξω που πηγαίνει και ταΐζει καλά τα ψάρια. Και το συγκεκριμένο κιόλα, το βρωμόψαρο που δαγκώνει. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος εκεί έξω, παραλαμβάνω, που έχει σώστας φρένας, που δεν έχει έτσι μια διαταραχή να το πει, που λέει, καλά, εντάξει, πήρε μια πολύ ωραία ψαροτροφή, ταΐζω τα ψάρια στη θάλασσα. Και έχουν μαζευτεί εδώ πέρα ό,τι βρωμόψαρο κυκλοφορεί για να μας δαγκώσει. Δηλαδή δεν φτάνει που θα πληρώσει πανάκριβα τα αεροπορικά τακτοπλοϊκά. Δεν φτάνει που θα δώσει ένα σκασμό λεφτά στο ξενοδοχείο. Δεν φτάνει που θα χρυσοπληρώσει την ξαπλώστρα. Θα φοβάσαι να μπει και στη θάλασσα να μη σε δαγκάσει το. Είναι κι άσχημο. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Δεν να χαθεί να χάνει από εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ, αυτό λέει τρώει τα πάντα. Τρώει δίχτυα, τρώει καλώδια. Βρε, φύγε από εδώ πέρα τώρα.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Καθίστε λίγο, διότι έχω προβλήματα να λύσω. Διότι διαβάζω εδώ πέρα μια συνέντευξη, κάτι δηλώσει που έκανε η Κόνη Μετάξα. Είναι ηθοποιός, τραγουδίστρια, παρουσιάστρια, influencer. Είναι σαν να λέμε Κατσαβίδι, Λεβιές, Σφυρί, τα πάντα όλα. Ελβετικός σουγιάς. Λέει: οι άνδρες με φλερτάρουν όταν βγαίνω έξω και έχω βαφτεί. Κάτι θα ξέρουνε. Δηλαδή, άμα σε δουν άβαφοι, θα πούνε η Παναγία να βοηθάει. Μήπως, δεν ξέρω τώρα. Βάζω κάποιες έτσι, κάποια task πάνω στο τραπέζι. Για να σε φλερτάρουν όταν είσαι έξω, προφανώς καλέ. Θα έρθουν στο σπίτι τους απ' έξω, να πούνε καλέ, βγαίνει λίγο στο μπαλκόνι. Έχεις δει ποτέ άνθρωπος να γκομενίζει από το θηροτηλέφωνο? Προφανώς και όχι. Όταν θα βγεις έξω με το καλό, θα είσαι βαμμένη, χτενισμένη, πλημμένη, να μην προμάνε και με σχάλες, και θα βγεις έξω να κάνεις γκομενιλίκια. Είναι δυνατόν, μα προφανώς καλέ. Άμα δεν βαφτείς, πώς θα λάμψεις το προσωπάκι σου? Να βάλεις λίγο λίπη γλώσση, να βάλεις μια ψεύτικη βλεφαρίδα, μια σακούλα χάρτινη, δεν ξέρω κυρία μου, θα σε γελάσω αυτή τη στιγμή. Αυτό όμως είναι πρόβλημα. Μην γκομενίζετε με την Κόνη Μετάξα μόνο όταν είναι βαμμένη. Να την γκομενίσετε όταν είναι άλλωστη, όταν είναι χτένιστη, με την τζίμπλα στο μάτι, να έχει το μαρούλι στο δόντι, να είναι έτσι απλός ταπεινός άνθρωπος. Η Κόνη Μετάξα, αγάπη μου, δεν είναι στάρ απλά. Είναι ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Σαν την Άτζελα Δημητρίου, που παρότι ήταν στάρ και παραμένει στάρ, έτρωγε και ένα σουβλάκι στο δρόμο, ένα διπλόπιτο με ζαζίκι, να μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Αυτά είναι προβλήματα που εσύ λέει. Έτσι δεν μου φτάνουν τα λεφτά, να πληρώσω ενίκια ρεύματα. Εδώ καλέ. Την κομμενίζουν μόνο όταν βάφεται. Έχει δώσει ένα σκασμό λεφτά σε καλλιντικά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Η Κόνη Μετάξα περνάει πάρα πολύ άσχημα.

0: Δημήτρης Ψεμάτικας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Βλέπει ένας τύπος μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μέσα σε ένα μπαρ. Παίρνει την απόφαση, πάει κοντά. Της λέει, συγγνώμη, πώς σε λένε? Λέει αυτή η Έμι. Έμι, θα βρέξει αύριο.
0: Δημήτρης Ψεμάτικας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σκληρό τυρί Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γραμμάρια σε χρυσές τιμές. Λοβίτα Cookies μόνο 1,13. Γαλαξίας.
3: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
4: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
3: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
4: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
3: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
5: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
11: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
10: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
12: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενόνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελή Σαμπαζής. more.com, artinfo.gr.
13: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
14: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να γλυφίσω.
15: Ακούς Love 97,5.

Θα πάω στα χθεσινοβραδινά VMA, κυρία μου, όπου έγινε ένας κακός χαμός, πάρα πολλοί κόσμος, τραγουδιστές, τα σε, τα μέα. Εγώ θα μείνω σε άλλα θέματα, κυρία μου. Εγώ θα μείνω στο παρασκήνιο, σε αυτά που δεν είδατε. Που δεν είδες τη βράβευση, που δεν είδες τα act, που δεν είδες τα τραγούδια. Δεν μπήκε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου να παρακολουθήσει τη Ρία Ελληνίδου που τραγουδέ το Σαφάρι, είπε τρία τραγούδια, κυρία μου, και βραβεύτηκε και τραγούδισε και χοροπήδησε και χόρεψε και... Ο Αλεξάνδρου πουθενά, κυρία μου. Πού ήτανε, αλλού. Είσαι αλλού, γιαλού. Σε είδα πρόπολου. Είναι δυνατόν, καλέ. Τη μία λέει ότι δεν του αρέσει το ωραίο τραγούδι τη αγαπημένη του και δεν είναι στα κούσματά του, είπε ο Μπετόβεν, που είναι κουφός. Δεν του αρέσει το νέο τραγούδι, δεν είναι στα κούσματά του, δεν θα πήγαινε έξω να ακούσει τέτοια τραγούδια. Με το μάζεψε, κυρία μου, κατάλαβε ότι είπε μεγάλη φόλα. Και πάει η κοπέλα σου, ο άνθρωπό σου, το αστέρι σου, το λουλουδάκι σου, το τζίγερο σαρμαδάκι σου να τραγουδήσει στα VMA, στη μεγαλύτερη βραδιά μουσικής και δεν είσαι εκεί. Γιατί, κυρία μου, γιατί. Θέλεις οι άλλοι πάνω στη Θεσσαλονίκη να ανοίγει σαμπάνιες με το που έμαθε η Τούνη ότι δεν πήγε ο Αλεξάνδρου να παρακολουθήσει, να χειροκροτήσει, να ανεβάσει τα story του με την αγαπημένη του εκεί που αποθεώνεται μέσα στο γήπεδο. Τίποτα. Η Τούνη, κυρία μου, έχει βγει γυμνή σχεδόν από τη χαρά τη, στον Θερμαϊκό, πάνω από το φυτοπλακτόν που βρωμάει ο τόπος για να πετάξει πυροτεχνήματα. Λάθος, κυρία μου. Δηλαδή, πραγματικά τώρα είναι η πρώτη είδηση παντού. Το διαβάζω εδώ πέρα και πάρα πολύ στεναχωριέμαι για αυτό το ζευγάρι. Ρία Ελληνίδου, η αντίδρασή τη στην ερώτηση για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου στο κόκκινο χαλί, τον MAD VMA 2026, ο οποίο δεν πήγε. Και πού ήταν, κυρία μου, πού είναι ο Κουσουλό, πού είναι η Νικολούλη, πού είναι ο Βάγκρερ και ο Πουτσίνη, να κάνουν μια έρευνα να βγουν έξω να μα πούνε πού ήταν εκείνη την ώρα, τι βλέπε, Μουντιάλ, είναι πιο έτσι σημαντικό το Μουντιάλ από την αγαπημένη σου, από τη Ρία Ελληνίδου. Δικάζω και καταδικάζω, κυρία μου, αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να μπουν στη θέση του. Αν πα και είσαι κάπου πολύ καλά, πρέπει να πάει και ο σύντροφό σου να σε χειροκροτήσει. Αλλιώ, κυρία μου, δεν θα τον κάνει. Μόνο για τα ψηλά και τα σκουπίδια έξω.

Αφήνω τώρα τα δικά μας εδώ πέρα τα απλά τα ταπεινά και θα σε πάω στα εξωτερικά. Διαβάζω εδώ πέρα, λέει, συνελήφθη 30χρονη influencer. Πόσο πάρα πολύ το χαίρομαι που τους πιάνουν έναν-ένα όλες αυτές τις αλαμούρες που έχουν πιάσει ένα κινητό και νομίζουν ότι είναι ο εισαγγελέας Τζανακάκης. Στο αεροδρόμιο του Μαρακές έγινε η σύλληψη επειδή, λέει, δημοσίευσε βίντεο που παραπονιόταν για την οδήγηση των ντόπιων. Από γλυφάδα Μαρακές. Πήγε άλλη εκεί πέρα. Εμ τη φιλοξενήσανε. Εμ πέρασε ωραία. Εμ τραγούδησε, χόρεψε και πήγε και έκανε βουτιές στο Μαρακές. Μετά ανέβαζε βίντεο που λέει και διάφορες Μαρακές στα βίντεο. Ότι δεν οδηγούν ωραία αυτοί εκεί και ότι τι χάλια που είναι οι δρόμοι και χάλια οι οδηγοί και τι αγένεια είναι αυτή. Και να μην έρθετε, να μην κάνετε. Δεν έχω λέει ξαναδεί ανθρώπους να οδηγούν έτσι. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνα τα αυτοκίνητα, λέει, μοτοποδήλατα χωρίς κράνη με παιδιά επιβάτες που στρίβουν απότομα. Έλεγε στο βίντεο της η εισαγγελέα του διαδικτύου, η influencer. Έλα όμως που στα εξωτερικά, κυρία μου, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Την πιάσανε πριν φύγει την κυρία αυτή. Εκεί, άμα σε πιάσουνε, την έκατσε στην βάρκα, κυρία μου. Άμα σε πιάσουνε, τελείωσες. Τους Ευρωαμερικάνους τους συχαίνονται, ειδικά άμα πάνε εκεί πέρα και τους υποτιμάνε κιόλας. Σαν τον άλλον στις Φιλιππίνες που έβγαινε έξω ένα YouTuber και τον πιάσανε γιατί κορόιδευε τον κόσμο. Και του είπαν έτσι, ήρθες εδώ πέρα να μας κορυδέψεις. Κάτσε μέσα 5-6 χρόνια φυλακή, να σεβαστείς το λαό των Φιλιππίνων και μετά πήγε αυτή στο Μαρακές. Έλεγε τις δικές έτσι ξυπνάδες, πως είναι έτσι εδώ πέρα και τη χάλια είναι αυτά και αυτό το ζητώ. Παίρνω εδώ καγκελάρια τώρα. Έλα μέσα, μπορεί λίγο. Με τις χειροπέδες, με το κινητό σου, να κάνεις live streaming από τις φυλακές του Μαρακές. Πάρα πολύ ωραία. Απλά δεν θα είναι τελείως high definition, γιατί ανάμεσα σε σένα και το κινητό σου θα είναι κάτι κάγκελα, κυρία μου. Έτσι, σιγά-σιγά, βουλώνεται το λίγο, δεν μπορώ. Ξαφνικά έχουν γίνει όλοι οι εισαγγελείς και με ένα κινητό στο χέρι και τραβάμε και λέμε και κάνουμε και δείχνουμε και η απάντηση είναι εγώ είμαι influencer. Μπράβο, αγάπη μου, άντε. Εύχομαι όσο νου που και κάκτος. Σιγά σιγά υπάρχει εξέλιξη στο είδος. Πάρτε τους τα κινητά σας, παρακαλώ πολύ τώρα.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Live.
1: Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είμαστε ο Τύρης Καραμίτσας. Είστε στον Live 97,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα. Είστε στην απόλυτη εκπομπάρα. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ, κυρία μου. Τι ωραία που δεν νυχτώνει τόσο νωρίς. Που έχει μέρα ακόμα έξω. Μην αλλάξει κανείς. Το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο πάλι τα ωράρια και πέσουμε στο μαύρο σκοτάδι. Θα σας πλακώσω στις μπούφλες. Θέλω να σας πω, αγαπημένοι μου φίλοι, ότι στον Live 7,5 δίνουμε δώρα συνέχεια. Ακατάπαυστα δώρα. Τι ακτοπολογικά εισιτήρια. Τι δίνουμε διαμονές. Τι από εδώ, τι από εκεί. Και τώρα θέλω την προσοχή σου, attention, s'il vous plaît, διότι σου έχω φοβερό, συγκλονιστικό, ανεπανάληπτο δώρο από την ANEC Lines, η οποία θα σε πάει στην Κρήτη με έναν απλό και μαγικό τρόπο. Στείλω τώρα μήνυμα στο Viber στο 694-711-11, γράψε όνομα τεπώνυμο και τη λέξη Κρήτη. Επαναλαμβάνω, γράψε τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 694-711-11 στο Viber, γράψε όνομα τεπώνυμο και τη λέξη Κρήτη. Ένας από εσάς θα κερδίσει εισιτήρια για δύο άτομα, δίκλινη καμπίνα, πήγαινε έλα και φυσικά αυτοκίνητο μαζί. Δηλαδή, εσύ στέλνεις ένα μήνυμα στο Viber στο 694-711-11, γράφεις όνομα τεπώνυμο και τη λέξη Κρήτη και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η μία, η μοναδική, η super duper ακτοπλοϊκή εταιρεία να σε πάει στην Κρήτη, η ANEC Lines. Και δεν θα σε πάει έτσι. Θα πας εσύ μαζί με ένα ακόμα άτομο σε δίκλινη καμπίνα με αυτοκίνητο, πήγαινε έλα. Θα πας με δίκλινη καμπίνα, θα έρθεις με δίκλινη καμπίνα. Θα πας με το αυτοκίνητό σου, θα έρθεις με το αυτοκίνητό σου. Θα πάτε δύο άτομα, μπορεί να τσακωθείτε, κύριε μου. Πάλι θα γυρίσετε δύο άτομα, αλλά μπορεί να μην μιλιάσετε. Αυτό είναι μια άσχετη πληροφορία της ημέρας. Όμως θα πας με τη μία, τη μοναδική, την ανεπανάληπτη, την ANEC Lines. Γι' αυτό μην χάνεις χρόνο. Στείλε μήνυμα στο Viber που σου είπα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό και θα κερδίσεις τη φοβερή δωράρα για να πας στην Κρήτη, αλλά tour, χωρίς να πληρώσεις ούτε ένα ευρώ. Τίποτα, αγάπη μου. Δώρο. Δώρο τακτοπολογικά για δύο άτομα. Δώρο η δίκλινη καμπίνα. Δώρο και το αυτοκίνητο. Όχι, το όλο και το αυτοκίνητο. Το parking μέσα στο πλοίο για να μπεις μέσω. Τσάμπα. Εντελώς.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και τώρα, κυρία μου, θα αλλάξω κλίμα και θα σε πάω στα πιο βαθιά της ψυχολογίας. Δηλαδή, τώρα θα κάνουμε ένα μακροβούτι, θα έλεγα, μέσα στην ψυχολογία των ανθρώπων, μέσα στα άγρια ένστικτά τους. Διαβάζω εδώ πέρα Αλέξης Γεωργούλης. Υπενθυμίζω, είναι πρώην ευρωβουλευτής. Αν μια γυναίκα είναι καλή μαγείρισα, θα είναι καλή και στο σεξ. Και αντίστροφα, βαθιές, βαθιστόχαστες αναζητήσεις, κυρία μου, αυτά τα πράγματα εδώ πέρα. Ποιος Φρόιντ, ποια τένια μακρύ, ποιος από εδώ και από εκεί. Εδώ μιλάμε για καταστάσεις, μιλάμε για εμπειρίες ζωής. Μια εμπειρία ζωής που βγάζει ένα αποτύπωμα ψυχής. Αν μια γυναίκα είναι καλή στη μαγειρική, είναι καλή και στο σεξ. Και λέει και το ανάποδο. Αν είναι καλή στο σεξ, θα μαγειρεύει και πάρα πολύ καλά. Εδώ συμβαίνουν δύο πράγματα. Ή έχει πέσει σε πάρα πολύ καλή περίπτωση, ή τα έχει φανταστεί από μόνο του όλα αυτά και σου λέει: κάτσε εδώ, να πω κάτι έξυπνο τώρα. Μήπως η κοπέλα που ήταν πάρα πολύ καλή στο σεξ έκανε παραγγελίες απ' έξω, το παγιτό ήταν πάρα πολύ ωραία, ή μαγείρευε πάρα πολύ ωραία και η κοπέλα έλειπε την ώρα του σεξ. Θα σας γελάσω. Δεν ξέρω τώρα, πρέπει να κάνω μια συνέντευξη τετατάτο με τον Αλέξη Γεωργούλη. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα ο άλλος δίνει ολόκληρη συνέντευξη και από τη συνέντευξη κρατάμε μόνο αυτό. Εν τω μεταξύ, αυτός που δίνει τη συνέντευξη, αυτά θέλει να πει. Δηλαδή, δεν έχει να πει τίποτα άλλο σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας στον καλλιτεχνικό, πολιτικό, οικονομικό κόσμο. Βγήκε να μας πει για την εμπειρία της ζωής του. Η άλλη μαγειρεύει καλά, άρα κάνει καλό κρεβάτι. Και κουζίνα και κρεβάτι, όλα σε ένα προσφορά, κυρία μου. Τηλεφώνησε τώρα. Και ήταν και ευρωβουλευτής. Μπράβο. Δηλαδή, αυτά έλεγε στην Ευρωβουλή. Μισό λεπτό και λίγο να διακόψω, γιατί τώρα εσείς λέτε για το Ιράν και τους πολέμους. Εγώ θέλω να πω κάποιες τοποθετήσεις σχετικά με τη μαγειρική και τη σεξουαλική ζωή των Ευρωπαίων. Πάρα πολύ ωραίο. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

Και μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα που ζούμε, κυρία μου, θέλω να σου πω ότι η Αφρική, λέει, χωρίζεται στη μέση. Υπάρχει ένα τεράστιο ρήγμα που έχει ξεκινήσει από τον Ινδικό ωκεανό, αν δεν κάνω λάθος, και εκτείνεται έως τον Ατλαντικό ωκεανό. Και οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ναι, μεν αυτό θα γινόταν λίγο αργά-αργά-αργά. Δεν υπάρχει αργά-αργά-αργά, κυρία μου. Πηγαίνει πολύ γρήγορα. Έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο ρήγμα ανάμεσα στην Αφρική. Και σιγά σιγά δημιουργείται ένας νέος ωκεανός. Εκτείνεται, λέει, από την Αιθιοπία έως τη Μοζαμβίκη. Και εσύ κάθεσαι και ασχολείσαι με τη σαλαμούρα τη δίποδη, που δεν σου σηκώνει τα τηλέφωνα, που σε αφήνει στο διαβάστηκε. Και Παναγιά μου, πώς θα πάω διακοπές, αν δεν θέλει να έρθει, είσαι με τα καλά σου, καλά εδώ πέρα. Εδώ κόβεται στη μέση ολόκληρη Αφρική. Θα έχουμε Βόρεια Αφρική, Νότια Αφρική και στη μέση ωκεανός. Εδώ τελειώνει ο κόσμος σιγά σιγά. Κόβονται στη μέση ήπειροι, διαλύονται χώρες, ανακαλύπτονται ποτάμια ωκεανοί και εσύ κάθεσαι και κολλάς στη κλαπάτσα τον κόμενο που δεν σε θέλει. Βρε, πες του, από εδώ πέρα, τώρα εδώ πέρα γίνονται κοσμοϊστερικά γεγονότα και εσύ κάθεσαι και ασχολείσαι με τον ασβό. Μα πόσο καιρό θα ασχοληθεί με τον ασβό? Εδώ σου λέω, κόβεται στη μέση η Αφρική. Δεν έχει που να πάει η ζέμπδα κατά λιοντάρι και ο ρινόκερος. Και εσύ μου λες, και ασχολείσαι με τον ασβό. Μα πόσο καιρό θα ασχοληθεί με τον ασβό? Εδώ σου λέω, κόβεται στη μέση η Αφρική. Δεν έχει που να πάει η ζέμπδα κατά λιοντάρι και ο ρινόκερος. Και εσύ μου λες τώρα, τα δικά σου.

Μιλάμε ό,τι θέλεις ήδη στα πόδια σου. Ένα ξενοδοχείο πραγματικά κόσμημα για τη Χαλκίδα και θα σε στείλουμε εκεί όπως καταλαβαίνεις. Σου έχουμε δύο διανυκτερεύσεις για το Lucy Hotel, το απόλυτο ξενοδοχείο της Χαλκίδας, μια ανάσα από την Αθήνα. Μιλάμε για χλειδί, μιλάμε για luxurious καταστάσεις και φυσικά θα στείλεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 694-711-11, 694-711-11. Γράψτε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Χαλκίδα. Το πρωί στον Λάβεντ 7,5 ο Δημήτρης Θεματίκας και η Ιωάννα Τσέλγκα θα σε καλέσουν. Εσύ θα πεις καλημέρα Λάβεντ 7,5 για να μπει στην κλήρωση. Αύριο στο τέλος της εκπομπής θα γίνει η κλήρωση, αύριο το πρωί κυρία μου, και ένας από εσάς θα πάει για δύο διανυκτερεύσεις. Με πρωινό, δύο άτομα παρακαλώ πάρα πολύ, να περάσετε πάρα πολύ ωραία στο Lucy Hotel. Τι ωραία θέα θα έχεις, τι φαγητά ωραία θα τρως, τι συγκλονιστικό εστιατόριο έχει και πολλά πολλά ακόμα να ξέρεις. Μιλάμε τώρα για διαμάντι, δεν μιλάμε για ένα απλό ξενοδοχείο του σωρού. Μιλάμε για το Lucy Hotel, το οποίο είναι στη Χαλκίδα, είναι μια ανάσα από την Αθήνα. Δεν πληρώνεις διόδια, δεν πληρώνεις ακτοπλοϊκά, αεροπορικά. Πας, ξεκουράζεσαι και περνάς πάρα πολύ ωραία. Στείλε τώρα το μήνυμά σου στο 694-711-11. 4711, γράψε όνομα τεπώνυμο, τη λέξη Χαλκίδα και έφυγες. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό στο Lucy Hotel.

0: Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας από 3 Ιουνίου καθημερινά στον Love 97,5.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια μόνο 4,12. Pantene Shampoo, Always σερβιετάκια και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2,98. Γαλαξίας.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
5: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Και θα σε πάω τώρα, κυρία μου, στα Μουντιάλ, εκεί όπου γίνεται όλα να δεις, εντός και εκτός γηπέδου. Το εκτός γηπέδου μας νοιάζει, κυρία μου, τη δεδομένη στιγμή, διότι εντός γίνεται όλα να δεις, πάνε μπάλες και έρχονται, τρέχει κόσμος εκεί πέρα, βάζει γκολ. Έξω, κυρία μου, όμως, έξω, που κυκλοφορούν ξετσίποτες, που είναι οι μη γυμνές, που φοράνε μόνο μπικίνι, μπικίνι, που λες τσα τσα τσα. Μία από αυτές είναι και η Ιβάνα Κνόλ, η οποία οργάνωσε, λέει, την κερκίδα και σχολίασε την ήττα της Κροατίας από την Αγγλία, η οποία είναι ντυμένη, δεν τη λες ακριβώς, φοράει ένα μαγιό στα χρώματα της Κροατίας και ένα σορτσάκι το οποίο κρύβει τα απαραίτητα για να μην έρθει η αστυνομία, προφανώς, κύριε μου. Άμα αυτή πάει έτσι, τσιτσίδι, πού να παίξουν οι καλοί άνθρωποι. Κοιτάνε αυτή είναι συνέχεια, η οποία είναι πάνω στην κερκίδα και φωνάζει ναι, ναι, ναι, χου, χου, και τα συναφή. Μα όταν κάνει ναι, ναι, ναι, χου, χου, χου, και κουνιούνται όλα, δεν θα κοιτάξει ο ποδοφυριστής την μπάλα, κυρία μου, θα κοιτάξει άλλα πράγματα. Η θέα είναι αλλού. Στα υπόγεια είναι η θέα, που λέει και ο Πασχάλης Τριζής. Μα είναι δυνατόν, καλέ. Δηλαδή, πραγματικά, καθώς, δεν φοβάται μη πουδιάσει. Ένας αέρας να περάσει, ένα αεράκι να φυσήξει. Άμα είσαι έτσι. Έτσι πως είσαι, τέλος πάντων. Κυρία μου. Και έχετε, κυρία, εκεί θα πάμε να κολλαστούμε τώρα στην εκκλησία. Δεν πρέπει, πραγματικά. Καλεντήσου λίγο. Βάλε κάτι πάνω σου. Δεν θα σε παρεξηγήσει κανείς. Δηλαδή, με 1,5 εκατοστό ύφασμα, που, τι θα καλύψει. Η κοπέλα έχει βάλει εδώ, έχει βάλει πίσω, έχει βάλει μπρος. Εντός, εκτός και πείτε αυτά. Δηλαδή η κοπέλα είναι, πάντως είναι πάρα πολύ όμορφο, να το πω και αυτό. Είναι κουκλίτσα ζωγραφιστή. Έχει δώσει χρήμα στο λαό, γιατί σου λέει εδώ πέρα πρέπει να πάω να προετοιμαστώ. Έχει φάει πλαστικό χειρουργό που έχει πάει ζήρευα, κυρία μου. Αλλά τέλος πάντων. Δεν θέλω να λέω για να μην λένε μετά ότι είμαι κακός άνθρωπος. Ο Love 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα. Μείνει συντονισμένος και μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-700 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Caronis, τηλεοράσερ, φράιερ, μικροσυσκευές και άλλα πολλά.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι αύριο Παρασκευούλα εδώ στον Love 97,5 στις 6 ώρα το απόγευμα. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Αντιός, αμίγκος.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα και τις

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι. Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Ίσως απόψε σκέφτεσαι εκείνον ή εκείνη τον άνθρωπο που δεν έμεινε. Ή εκείνη που έμεινε, αλλά όχι με τον τρόπο που ήθελες. Και αυτό είναι εντάξει. Δεν είναι αδυναμία να περιμένεις. Ούτε να νοιάζεσαι για κάποιον που δεν γυρίζει. Αλλά είναι δύναμη να συνεχίζεις να αγαπάς χωρίς να κρατάς κακία. Να συγχωρείς, ακόμα και αν δεν ακούστηκε ποτέ ένα συγγνώμη. Το τραγούδι που έρχεται είναι για εκείνη τη μεριά της καρδιάς που δεν ξεχνά, που δεν φωνάζει, αλλά θυμάται.

στην Παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

ιστορία, κάθε στίχος μία σκέψη που ίσως φοβόσου να πεις φωναχτά. Αν είσαι μόνη ή απλώς μόνη μαζί με κάποιον, αν κάτι σε τρώει, αν η καρδιά σου χτυπάει πιο γρήγορα για κάποιον που λείπει, τότε ναι, είσαι στο σωστό μέρος, στο Love σου 97,5. Στείλε μου το μήνυμά σου, την αφιέρωσή σου ή απλώς άσε τη μουσική να μιλήσει.

κάποιες νύχτες έχουν μια παράξενη δύναμη. Δεν χρειάζεται να συμβεί τίποτα. Απλώς νιώθεις. Νιώθεις περισσότερο. Σαν να έχουν όλα περισσότερο βάρος ή περισσότερο νόημα. Γράψε μου αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr.

αν είσαι από εκείνους που κρατούν μέσα τους μια αγάπη, ανίποτε, σε νιώθω. Δεν χρειάζεται πάντα να το πεις φωναχτά για να είναι αληθινό. Υπάρχουν αγάπες που υπάρχουν και μόνο που τις σκέφτεσαι, που ζουν στη σιωπή και είναι εκεί κάθε φορά που πέφτεις για ύπνο. Και απλά τους ψιθυρίζεις καληνύχτα χωρίς ποτέ να το ακούσουν. Γράψε το μήνυμά σου στο loveradio.gr.

ακούς αυτή την εκπομπή από το κρεβάτι σου, με τα φώτα σβηστά και το παράθυρο λίγο ανοιχτό, έτσι να ακούγεται η πόλη που κοιμάται. Ίσως να οδηγάς μόνος στον άδειο δρόμο με τη σκέψη κάποιου κάποιας να σου κρατάει παρέα στο κάθισμα του συνοδηγού. Ίσως απλά να προσπαθείς να ξεχαστείς, να μην σκέφτεσαι εκείνο το πρόσωπο που σου λείπει, αλλά η καρδιά να μην συνεργάζεται. Loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

έχεις κάτι στην καρδιά σου, άφησέ το να ταξιδέψει. Ένα μήνυμα, μια σκέψη, μια αφιέρωση. Κι εγώ είμαι εδώ, να την κάνω τραγούδι. Απόψε δεν είσαι μόνη, απόψε σε αυτή τη συχνότητα υπάρχει κάποιος που σε νιώθει. Μείνε κοντά και άφησε τη νύχτα και τη μουσική να σου μιλήσει. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας μηνύματα.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Αναρωτιέμαι και αυτό το βράδυ, μήπως και εσύ σκέφτεσαι κάποιον που σου λείπει. Μία φωνή, ένα βλέμμα, ένα χάδι που δεν ήρθαν ποτέ. Ή μήπως είσαι από αυτούς που ελπίζουν ακόμα. Εδώ, στη νύχτα αυτή, δεν έχει πρέπει. Δεν έχει γιατί, μόνο συναισθήματα. Και εμείς, εσύ και εγώ, στη δική μας μεγάλη ραδιοφωνική συνάντηση, κάθε νύχτα 10 με 1.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

βράδυ μην εδώ, γιατί η νύχτα είναι μαγική. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν, το βλέπω μέσα από τα δικά σας μηνύματα, που αγαπούν, που περιμένουν, το Love 97,5, το ραδιόφωνο, θα είναι το καταφύγιό τους. Αναρωτιέμαι, εσύ τι νιώθεις απόψε?

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Κάποιες νύχτες δεν χρειαζόμαστε απαντήσεις. Μόνο μια φωνή, ένα τραγούδι, έναν ήχο που να λέει «Είμαι εδώ, σε νιώθω».

Αυτή εδώ η εκπομπή, αυτή η συχνότητα, είναι το απαλό φως πίσω από τις κουρτίνες σου. Είναι ένα μικρό ραδιοφωνικό άγγιγμα στην άκρη της καρδιάς σου. Αν έχεις πληγές, αφήσέντες να πάρουν μορφή σε μουσική. Αν έχεις έρωτα, στείλ τον εδώ, να τον ακούσουν όλοι, όλοι όσοι ξεγρυπνούν. Αν έχεις κάτι που δεν τόλμησες ποτέ να πεις, πες το τώρα. Τώρα είναι ευκαιρία. Γιατί εδώ η νύχτα δεν κρίνει. Η νύχτα μόνο ακούει και καταλαβαίνει.

αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου, είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα, για όλα αυτά τα δικά σας που μοιράζεστε μαζί μου κάθε νύχτα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, για χαρά.

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Και το καλοκαίρι μόλις ξεκίνησε. Λάβε 97,5. Disco.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Λαρ 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.
1: And so it is, just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
1: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.